θέσεις του Ηλία Ανδριόπουλου. Θα ακούσουμε λοιπόν και πάλι από επιλογές από την δισκογραφία του, έτσι ένα κλείσιμο σήμερα της μικρής μας περιπλάνησης στο έργο του, με την ακρόαση και πάλι από τα πρώτα του έργα, από τον κύκλο του Σεφέρη, από τα γράμματα στο Μακρυγιάννη, από τα Λαϊκά Προάστια, αλλά βεβαίως και από δύο από τα σημαντικότερα κατοπινά του έργα, τους Προσανατολισμούς και τους Αργοναύτες. Ο Ηλίας Ανδριόπουλος, που γιόρτασε πρόσφατα τα 50 χρόνια του, όπως ανέφερα στην πρώτη μας εκπομπή, την αφιερωμένη στην μουσική του δημιουργία, τα 50 του χρόνια στην παρουσία στο Ελληνικό Τραγούδι, από το 1976 που είχε κυκλοφορήσει ο δίσκος του κύκλος Σεφέρη, και ας θυμηθούμε κάτι που δεν μεταδώσαμε από εκεί, και ύστερα να πάμε στα επόμενα, να πάμε στη μελοποίηση του «Εδώ τελειώνουν τα έργα της θάλασσας» με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Άλλωστε και αυτό που ακούσαμε, η Ελένη, η ποίηση του Σεφέρη ήταν όπως και αυτό που έρχεται τώρα.

Και πάμε τώρα πάλι να ακούσουμε από τον δίσκο Γράμματα στον Μακρυγιάννη που έχει κυκλοφορήσει 3 χρόνια μετά την πρώτη αυτή κατάθεση του Ηλία Ανδριόπουλου, Σεπτέμβρη του 1979 από τη Λύρα. Και να σημειώσω εδώ και ότι την παραγωγή την είχε ο Γιώργος Μακράκης, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην ηχογράφηση και την παραγωγή ενός δίσκου ακριβώς οι άνθρωποι που κάνουν τις δύο αυτές δουλειές που ανέφερα. Ποιος δηλαδή είναι ο ηχολήπτης και ποιος ο παραγωγός. Ηχογραφής που έγιναν στο στούντιο Κολούμπια με τον Στέλιο Γιαννακόπουλο. Τι θα ακούσουμε τώρα από εδώ? Θα ακούσουμε σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου τον Αντώνη Καλογιάννη και την Άλκηστη Πρωτοψάλτη στο «Χτυπώ την πόρτα του Θεού». Thank you.

Να το πάλι και ο Μακρυγιάννης φυσικά, άλλωστε γράμματα στον Μακρυγιάννη είναι ο τίτλος του δίσκου, με τους στίχους να ανήκουν κατά μέγα μέρος στο Μιχάλη Μπουρμπούλη αλλά και στον Μάνο Ελευθερή, όπως αυτό που μόλις ακούσαμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα και το «Σε κάποιο μαγαζί» με Αντώνη Καλογιάννη πάλι, με στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη.

έκλαψε κι ο κόσμος σκοτεινιάζει. Σαν το τραγούδι το παλιό που κλαίγει αναστέμ.

Και από τα προάστια στα λαϊκά προάστια. Δίσκος που κυκλοφορεί έναν χρόνο μετά, με τον Ηλία Ανδριόπουλο να μελοποιεί, Μιχάλη Μπουρμπούλη. Αυτοί οι δύο είναι οι βασικοί συνεργάτες, συνθέτης και στιχουργός, και μια ερμηνεύτρια που λένε οι μαρτυρίες ότι ήταν δύσκολη, ότι ήταν απαιτητική, η Σωτηρία Μπέλου, ότι η απόφασή της, η άποψή της ήταν νόμος και διαταγή, αλλά όμως απέδωσε πραγματικά εξαιρετικά, καταπληκτικά αυτά τα λαϊκά προάστια, ό,τι και αν είπε μέσα σε αυτό το δίσκο, το λέει μοναδικά. Γιατί, όπως έλεγα και στην προηγούμενη εκπομπή και θα το λέω πάντα για την Μπέλου, είναι η μετουσίωση του ρεμπέτικου σε κάθε νεωτερική και προοδευτική έκφραση μέσα στο ελληνικό τραγούδι. Τραγούδισε Κουνάδη, τραγούδισε Λάγιο, τραγούδισε Μούτσι, τραγούδισε Σαββόπουλο, ασφαλώς τραγούδισε και την ακροναυπλιά Σωτηρία Μπέλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η βόλτα στην τροχιά σας αυτή την ώρα από το 958. Η βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού. Η βόλτα με τα μικρά σημειώματα για Έλληνες συνθέτες. Και στο μουσικό κόσμο του Ηλία Ανδριόπουλου βρισκόμαστε. Σήμερα με τον Βαγγέλη Καπετάνου στην τεχνική επιμέλεια. Ο Γιάννης Τσολακίδης στα λόγια, στην επιλογή των τραγουδιών. Ακροναυπλία από τον Ηλία Ανδριόπουλο και τον Μιχάλη Μπουρμπούλη με την έξοχη απόδοση, την φωνητική από την Μπέλου. Ακροναυπλία που ήταν και τόπος εξορίας βέβαια. Κυρίως αυτό έχει στιγματίσει την κατά τα άλλα πανέμορφη αυτή περιοχή. Ήταν περίοδος της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά, όταν υπήρχαν στρατιωτικές φυλακές εκεί στην Ακροναυπλία που μετατράπηκαν σε στρατόπεδο κράτησης κομμουνιστών και στέλνονταν εκεί οι πολιτικοί αντίπαλοι του καθεστώτος. Ο Μεταξάς έστειλε πολλούς κομμουνιστές στις φυλακές και δεν τους απελευθέρωσε ποτέ. Τους άφησε μετά να τους βρουν οι Γερμανοί κατακτητές. Πάμε παρακάτω όμως να συνεχίσουμε. Έτσι, αυτές οι ξένες αγκαλιές έτσι είναι μετά. Έρχονται ως καλύτερες. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που μόλις ανέφερα. Αλλά όμως όχι στην εκτέλεση που το μάθαμε συνήθως, δηλαδή εκείνη από τα λαϊκά, από τα γράμματα στο Μακρυγιάννη με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη. Εδώ να κάνω και μια μικρή παρένθεση. Αυτό το τραγούδι το έχουν πει εξαιρετικά πολλές και πολλοί κατόπιν ερμηνευτές. Θα κρατήσω μια υπέροχη που έχει κάνει η Έλσα η Μουρατίδου πριν μερικά χρόνια. Σε μάλιστα εκδήλωση του ραδιοφώνου μας, του 958 για την ποιήση. Να πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτό το τραγούδι με τις ξένες αγκαλιές από την εκτέλεση που υπήρξε πριν. Έχει βγάλει έναν δίσκο με τον τίτλο «Εικόνες» ο Ηλίας Ανδριόπουλος τα 1978, τότε τόσο μακριά, τόσο μακρινό το έτος, και έχει μουσικές από οργανικά πάρα πολλά, ορχιστρικά δηλαδή, από ένα ντοκιμαντέρ που είχε κάνει «Τα σπίτια στην παραδοσιακή Ελλάδα» του Μανώλη Μαυρομάτη, με 6-8 ορχιστρικά, μάλιστα σε κάποιο υπάρχει και ο τίτλος «Λαντζόι», που θυμίζει την καταγωγή του. Έχει Μονεμβασιά, έχει Ήπειρο, έχει Κεφαλονιά, έχει Μάνη, έχει Σαντορίνη. Έχει βέβαια και μερικά τραγούδια εκεί. Έχει μελοποίηση του Μάνου Ελευθερίου στις ξένες αγκαλιές και το τραγουδά ο Νίκος Δημητράτος. Είναι από τις σπάνιες φορές που μεταδίδεται. Για να τα ακούσουμε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ καλή η ερμηνεία του.

Κάθε φορά που μιλώ λίγο παραπάνω σκέφτομαι ότι κλέβω χρόνο από ένα τραγούδι που θα ακουστεί και θα φτάσουμε να είναι λιγότερα από αυτά που έχω διαλέξει να μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Οπότε παραπάνω σκέφτομαι ότι κλέβω χρόνο από ένα τραγούδι που θα ακουστεί και θα φτάσουμε να είναι λιγότερα από αυτά που έχω διαλέξει να μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Οπότε είπα να σου στείλω Σωτηρία Μπέλου και Χοροδία.

Τραγούδια λοιπόν του Ηλία Ανδριόπουλου σήμερα. Εδώ ήταν η Κεσαριανή με την Σωτηρία Μπέλου. Ο Ανδριόπουλος που αγαπά πολύ για τις χοροδίες, άλλωστε έχει κάνει δίσκο χοροδιακό. Έχει μια δισκογραφία κοντά στα 28 εκδόσεις ο Ηλίας Ανδριόπουλος. Όπως καταλαβαίνετε δεν προλαβαίνουμε να μεταδώσουμε τα πάντα, αλλά παίρνουμε μια ιδέα από τις πιο σημαντικές στιγμές του. Με την Μπέλου άλλωστε ξανασυνεργάζεται στις Ξένες Πόρτες με στίχους του Μάνου Ελευθερίου και του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε το Σκοπευτήριο. Πάλι Σωτηρία Μπέλου, πάλι Ηλίας Ανδριόπουλος.

Και πάμε για τη συνέχεια, καθώς ο χρόνος μας της σημερινής εκπομπής λιγοστεύει, να σταθούμε στους προσανατολισμούς. Ένα δίσκο που κάνει ο Ηλίας Ανδριόπουλος, βγάζει στην κυκλοφορία τουλάχιστον 5 χρόνια μετά αυτά τα περίφημα γράμματα στον Μακρυγιάννη και τα λαϊκά προάστια, είναι 1984 Μάρτης. Έχει προηγηθεί εγχείρημά του, μάλιστα καταπιανόταν από νέος, από μικρός, και είχε μελοποιήσει πολλά κομμάτια από το μονόγραμμα του Ελίτη. Ήταν το αγαπημένο του, θεωρεί ότι είναι από τα κορυφαία έργα του ποιητή. Αλλά το θέμα ήταν ότι πάρα πολλοί ασχολιόντουσαν με το μονόγραμμα εκείνα τα χρόνια και ο Ελίτης δεν ήθελε να το δώσει σε κανέναν. Η ευγενής του παρότρινση προς τον Ηλία Ανδριόπουλο ήταν να ασχοληθεί με τους προσανατολισμούς, την πρώτη του ποιητική συλλογή που είχε κυκλοφορήσει 1940, παρακαλώ. Πράγματι, ο Ανδριόπουλος ασχολείται με τους προσανατολισμούς, τους μελοποιεί, και μάλιστα τους ακούει και ο Γκάτσος, τους ακούει και ο Ελίτης και μένουν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι. Ο πίνακας του εξωφύλου προς ανατολισμούς έχει ενδιαφέρον για την έργο του Γιάννη Τσαρούχη από τη συλλογή της Άννα Συνοδεινού. Κυκλοφορεί ο δίσκος με 9 συνολικά κομμάτια. Εξαιρετικά, θα έλεγα, προσεγγίζει την ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη ο Ανδριόπουλος και είναι και επιτυχημένη η επιλογή της ερμηνείας από την Άλκη στη Πρωτοψάλτη, στο «Ο Έρωτας», ας πούμε, που θα ακούσουμε τώρα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ λοιπόν πάντα στην τροφιά σας, το τελευταίο μέρος πια της εκπομπής της σημερινής έχουμε περάσει, της αφιερωμένης στο έργο του Ηλία Ανδριόπουλου. Είναι ο Βαγγέλης Καπετάνου που φροντίζει τον ήχο, είναι ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια αυτής της εκπομπής. Ακούσαμε και το «Πουλιά στα χιλιά χρώματα», ένα ακόμη από τα τραγούδια των προσανατολισμών. Οι προσανατολισμοί που είχαν 5 ορχιστρικά συνολικά μέσα και 9 μελοποιήσεις. Και μάλιστα στις 2 από αυτές διαβάζει εξαιρετικά η Ρινιώ Παπα-Νικόλα στο «Φλίσβος φιλί» και το «Σταφύλι αυτό». Όμως να πάμε και στους Αργοναύτες και να ακούσουμε από εκεί, από αυτήν την επίσης πάρα πολύ σημαντική δουλειά του Ηλία Ανδριόπουλου, να ακούσουμε 2-3 τραγούδια που πιστεύω θα προλάβουμε. Εδώ μάλιστα τραγουδούν Μανώλης Μητσιάς και Νένα Βενετσάνου. Διαβάζει ο Γιάννης Φέρτης, άλλωστε έτσι ξεκινήσαμε με την Ελένη, τον επίλογο δηλαδή όλο αυτού του δίσκου που ακούσαμε Μητσιά και Γιάννη Φέρτη. Μελοποιεί Σεφέρη, μελοποιεί Γκάτσο, μελοποιεί Μάνο Ελευθερίου. Υπάρχει και ένα τραγούδι σε δικούς του στίχους, υπάρχουν 2 οργανικά. Ο Ανδριόπουλος που έχει μεγάλη αδυναμία βέβαια στους ποιητές, έχει και τις μελοποιήσεις και του Κάλβου, έχει μελοποιήσει από τις Οδές, έχει δίσκο «Ο Φιλόπατρης» που είναι επίσης ποιήση του Κάλβου. Πάμε όμως να μην μακρηγορούμε, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του παλιού καιρού με Μανώλη Μητσιά στην ερμηνεία, με τον Νίκο Γκάτσο να έχει γράψει τους στίχους. Εδώ έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι τις ενορχιστρώσεις και τη διεύθυνση ορχήστρας τις έχει κάνει ο Νίκος Πλατήραχος.

κι ήρθες εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην Αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Κι απ' τη δροσιά που σάλεψε στη φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει τρίτη κι Ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μέτωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή τ' αλωτινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή που καρτερείς το βράχο το δικό σου.

Τραγούδια από τους Αργονάυτες ακούμε, μελοποίηση του Νίκου Γκάτσου, εδώ το τραγούδι του παλιού καιρού, μελοποίηση του Σεφέρη και μάλιστα επανεκτέλεση θα έλεγα του τραγουδιού, όχι θα έλεγα, έτσι ακριβώς είναι, επιστρέφει ο Ανδριόπουλος στην πρώτη του μεγάλη αδυναμία και μελοποίηση. Ο κύκλος Σεφέρη είχε το όνειρο με την ερμηνεία της Άλκης της Πρωτοψάλτη, οι Αργονάυτες έχουν το όνειρο με την ερμηνεία της Νένας Βενετσάνου.

Ως εδώ ήμασταν για σήμερα. Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την ακρόαση, για τα τηλεφωνήματα επίσης που υπήρξαν. Να ευχαριστήσω τον Βαγγέλη Καπετάνου για την τεχνική επιμέλεια, τη φροντίδα του ήχου, Ηλίας Ανδριόπουλος, εκπομπή δεύτερη, έλαβε τέλος και αυτή, για αποχαιρετισμούς με την Νένα Βενετσάνου και πάλι, στο Αγιανά Παβίτα. Έτσι ξεκινήσαμε σχεδόν με το ποίημα αυτό του Σεφέρη. Από τον κύκλο Σεφέρη πάλι με την ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη. Τώρα θα αποχαιρετιστούμε από τον κύκλο Αργοναύτες, ακούγοντάς το με την φωνή της Νέας Βενετσάνου. Αγιανά Παβίτα στη Σικομουριά. Γεια σας.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Fanfare for Unity, λοιπόν, από τον Τζολοβάνο και την επίσημη πλέον ολοκληρωμένη κυκλοφορία του Paramount Quartet, του καινούριου του δίσκου, αλλά και του καινούριου του κουαρτέτου που έχει φτιάξει για να προσεγγίσει κάποια πράγματα έτσι με μια διαφορετική σκοπιά, ανοίγοντας όσο περισσότερο γίνεται το βλέμμα του, αλλά και τα αυτιά του, σπουδαίος σαξοφωνίστας και συνθέτης. Κάπως έτσι ξεκινάμε τη σημερινή Μηχανή Αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση Νίκος Κακαρίκος, σήμερα μαζί μας στον ήχο, έχοντας επιλέξει κάπως σήμερα εγώ κομμάτια να ακούσουμε τα οποία μπορεί να ακούστηκαν στις τελευταίες εκπομπές, ωστόσο θα μας οδηγήσουν σε πολύ συγκεκριμένα σημεία και μονοπάτια στην πορεία της εκπομπής. Όπως για παράδειγμα είναι το Hazy του Matthew Stevens, που θα ακούσουμε στην πορεία μαζί με τον Josh Johnson.

τις πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις της Αμερικανικής και όχι μόνο σκηνής ο κιθαρίστας Μάθιου Στίβενς βγάζει έναν δίσκο με το όνομά του στον τίτλο πριν από μερικές εβδομάδες με πολύ ιδιαίτερες συνεργασίες ακόμα και έξω έτσι, από τον στενό ή ακόμα και από τον ευρύ χώρο, από το ευρύ πλαίσιο αυτού που ονομάζουμε με jazz σκηνή έτσι, πολύ πολύ ασαφώς. Τον ακούσαμε μαζί με τον Josh Johnson στο Hazy, λίγο νωρίτερα Joe Lovano και Paramount Quartet στο Fanfare for Unity. Ας περάσουμε τώρα στον Youssef Days, έβγαλε πριν από μερικές εβδομάδες επίσης και αυτός έναν ζωντανά ηχογραφημένο δίσκο από τον Fuji, από τον βουνό αυτό της Ιαπωνίας που τους ή άλλους γνωρίζαμε για το ότι είχε βρεθεί αρκετές φορές τα προηγούμενα χρόνια ο Youssef Days στην Ιαπωνία. Είχε κάνει μάλιστα αρκετά project συγκεκριμένα στην χώρα εκείνη και με ντόπιους καλλιτέχνες. Live from Mount Fuji είναι ο τίτλος του δίσκου. Από εκεί μέσα μας ακούμε ένα απόσπασμα.

James Brandon Lewis Quartet, η επιστροφή λοιπόν, έκτος δίσκος για το κουαρτέτο του James Brandon Lewis. Αυτός ο δίσκος θα έχει τον τίτλο Omni και θα κυκλοφορήσει στις 26 Ιουνίου. Το The Sermon που μόλις ακούσαμε ήταν το κομμάτι με το οποίο επέλεξε ο James Brandon Lewis να ανακοινώσει την κυκλοφορία αυτή. Ο James Brandon Lewis, ο οποίος έχει ένα αρκετά ιδιαίτερο σύστημα όσον αφορά το κουαρτέτο του, βασικά όσον αφορά τη μουσική του κουαρτέτο του και την σύνθεση και το υλικό, το ονομάζει κάτι σαν ατομική συστηματική μουσική, αν θα μπορούσα να το μεταφράσω κάπως έτσι από τα αγγλικά. Στην αρχή χρησιμοποιούσε μόνο 6-7 νότες για να στήσει όλες τις συνθέσεις του, μετά άρχισε να χρησιμοποιεί ένα 12-φθογγικό σύστημα, στο οποίο πλέον έχουν εισέλθει και πολλά έξω μουσικά χαρακτηριστικά για να φτιάξει κάτι, όπως λέει ο ίδιος, σαν 12-φθογγικό gospel. Κάπως έτσι θα ήχει, κάπως έτσι θα ακούγεται ο δίσκος Omni από το κουαρτέτο του, το οποίο βέβαια αποτελείται από τον ίδιο στον σαξόφωνο, τον Ρουάν Ορτίθ στο πιάνο, τον Μπραντ Τζόουνς στο κοντραμπάσο και τον Τσαντ Τέιλορ στα τύμπανα. Περισσότερα βέβαια στα τέλη του μήνα, όταν και θα κυκλοφορήσει ο δίσκος, θα ξανακούσουμε τον James Brandon Lewis εμείς στην πορεία μαζί με τους Mesthetics, αυτή τη φορά σε μία ακόμα θριαμβευτική κυκλοφορία για την συνεργασία αυτή τα τελευταία δύο χρόνια. Deface the Currency, ο τίτλος του δεύτερου δίσκου, και τους ακούμε στο Serpent Tank, σε παρένθεση Slight Return, έτσι σαν φορο τιμής και στον Jimi Hendrix.

σας είχα πει και την προηγούμενη φορά που ακούσαμε το κομμάτι αυτό, ότι όταν είδα τη σύμπραξη αυτή πέρυσι το καλοκαίρι ζωντανά, αυτό ήταν το κομμάτι το οποίο σου έμενε μετά από την συναυλία. Serpent Tank Slight Return, λοιπόν, από τους Mesthetics και τον James Brandon Lewis και τον Deface the Currency, τον καινούριο τους δίσκο από τις αρχές της χρονιάς. Στο μεταξύ, τόση ώρα κρατάω στο χέρι τις σημειώσεις για να σας πω για το Viber και εν τέλει δεν το λέω, το ξεχνάω. Κάνω την εκφώνηση, παίζω το επόμενο κομμάτι και θυμάμαι μετά ότι δεν έχω μιλήσει για αυτό που ήθελα να μιλήσω. Βέβαια, σας είχα πει και τις προηγούμενες μέρες ότι πλέον εδώ και λίγο καιρό μπορούμε να επικοινωνούμε πολύ πολύ πιο άμεσα μέσω Viber, εσείς δηλαδή με το 958. Και πώς γίνεται αυτό? Ανοίγοντας λοιπόν το Viber και πατώντας την καρτέλα συνομιλίες στο κάτω μέρος, επιλέγετε μετά το εικονίδιο της αναζήτησης με το μεγενθητικό φακό και πληκτρολογείτε τον εξής αριθμό: 693-007-8291. 693-007-8291. Θα εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία, όπου πάνω πατάτε είτε το όνομα είτε τον αριθμό και ξεκινάτε βέβαια την συζήτηση με τον 958, τον οποίο μετά μπορείτε να αποθηκεύσετε και ως επαφή στο κινητό σας τηλέφωνο. Hedwig Molestad Wigeons για τη συνέχεια βγάζουν το Beaches Blues πριν από περίπου 2 μήνες, με σαφή βέβαια αναφορά στον Miles Davis. Ας ακούσουμε και ένα ακόμα σχήμα με τρομερό εύρος στις δυναμικές της μουσικής του. Είναι το κομμάτι Dynamax.

Και μιας που μιλήσαμε έτσι για μεγάλο εύρος δυναμικών πριν, αυτός ήταν ο Τιγκράν Χαμασιάν με το Prelude for All Seekers. Έτσι κάπως ξεκινάει το Manifeste, ο δικός του φετινός δίσκος. Ένας δίσκος αρκετά κοντά ηχητικά, αλλά και ακόμα και πιο πλούσιος από το αριστούργηματικό The Bird of a Thousand Voices που μας έδωσε πριν από 2 χρόνια. Θα κλείσουμε με τον Φλή. Ο Φλή βασίστα στον Red Hot Chili Peppers, κάπως έτσι θα τον γνωρίζετε. Έβγαλε τον πρώτο προσωπικό του δίσκο πριν από λίγο καιρό, ο οποίος είναι ένας καθαρά jazz δίσκος, ούτως ή άλλως ο ίδιος παίζει και τρομπέτα. Ένας δίσκος κατά το ίμιση φτιαγμένος από original συνθέσεις του Φλή. Οι επόμενες μισές είναι διασκευές του ή εκτελέσεις παλιότερων πολύ πολύ γνωστών κομματιών, είτε jazz είτε όχι jazz, με μία jazz βέβαια προσέγγιση. Ο δίσκος τα έχει πάει πάρα πολύ καλά ακόμα και στην Ελλάδα. Σκεφτείτε, έφτασε μέχρι το νούμερο 7 τον ελληνικό charts όσον αφορά τις πωλήσεις δίσκων, κάτι το οποίο για μένα είναι λίγο αδιανόητο, έχοντας ακούσει βέβαια πολλές φορές τον δίσκο αυτό, αλλά μπράβο του και μια χαρά τα έχει καταφέρει, βέβαια πολύ επιτυχημένος και σε πολλές χώρες του κόσμου, μεταξύ αυτών βέβαια και στην Αμερική στις jazz κατηγορίες, αλλά και στην Αγγλία, όχι μόνο στις jazz κατηγορίες, αλλά και στους γενικούς καταλόγους των πωλήσεων δίσκων. Θα κλείσουμε με το μεγαλύτερο σε διάρκεια κομμάτι, αγγίζει τα 11 λεπτά η original σύνθεση του Φλή με τίτλο Frailed, και κάπως έτσι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 η ώρα και εδώ στο 958 της R3. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Νίκος Κακαρίκος σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιοφωνό της ΕΡΤ 3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια για τις επιλογές της μουσικής. Ο Ηλίας Ταμπουλής ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤ ΕΚΟ, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα όλα τα ραδιοφωνά της ΕΡΤ. Εκεί βρίσκεται και ο 958, εκεί βρίσκονται και κάποιες παλιότερες επιλεγμένες εκπομπές. 2313-338-456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Υπάρχει και δυνατότητα γραπτού μηνύματος στο Viber. Ξεκινήσαμε για σήμερα με την Σανταζίνια, την οποία ακούσαμε σε ένα παλιότερο τραγούδι της, το Λιχνάρι. Η Σανταζίνια είναι ενεργή στην hip-hop σκηνή από το 1994 και μάλιστα είναι η πρώτη γυναίκα που ραπάρει με ελληνικό στίχο. Υπήρξε μέλος του Active Member για πάρα πολλά χρόνια, συμμετείχε σε όλη σχεδόν την δισκογραφία τους. Συνεχίζει όμως η Σανταζίνια μόνη της πλέον σε νέους μουσικούς πειραματισμούς στο hip-hop, και αυτή είναι ακόμα μια εκπομπή που θα αφιερώσουμε στην hip-hop, στο μουσικό αυτό είδος που γνωρίζει όλο και μεγαλύτερη άνθηση και δημοφιλία. Αυτή είναι η 14η εκπομπή, το 14ο επεισόδιο που αφιερώνουμε στην ελληνική rap. Όλες οι προηγούμενες εκπομπές βρίσκονται on demand στο ERTECO. Αφορμή για τη σημερινή εκπομπή είναι η απόψινή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Τεχνόπολη στο Γκάζι στην Αθήνα και έχει τον τίτλο «Μια γροθιά». Πρόκειται ουσιαστικά για μια συναυλία που περισσότεροι από 30 καλλιτέχνες της ελληνικής hip-hop σκηνής θα ενώσουν τις φωνές τους στο live αυτό, που είναι αφιερωμένο για την ενημέρωση, την αποδοχή και την ενδυνάμωση των ανθρώπων που ζουν με σκλήρινση κατά πλάκας. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί, όπως είπαμε, σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, και οι 30 αυτοί καλλιτέχνες της hip-hop θα συμμετάσχουν για να στηρίξουν έμπρακτα έναν σκοπό που αφορά περισσότερους από 21.000 ανθρώπους στην Ελλάδα. Εμείς, παίρνοντας ως αφορμή αυτή τη πολύ σημαντική πρωτοβουλία, θα ακούσουμε κάποια κομμάτια από κάθε καλλιτέχνη που θα συμμετέχει στην εκδήλωση αυτή, από τους περισσότερους μάλλον. Ακούσαμε τη Σανταζίνια, θα ακούσουμε τώρα τον rapper Κάνον στο Αυτοάνωσο.

Υπάρχει μια νέα γενιά γυναικών στην ράπ, οι οποίες πλέον έχουν την δική τους φωνή. Η Σανταζίνια, την οποία ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής, άνοιξε γι' αυτό τον δρόμο την δεκαετία των 90. Πλέον είναι αρκετές οι γυναίκες που ραπάρουν. Έχουμε αφιερώσει μια παλιότερη ολόκληρη εκπομπή σε αυτές, τις γυναίκες MCs δηλαδή. Και εμείς τώρα, παίρνοντας ως αφορμή την σημερινή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, η οποία έχει τον τίτλο Μια Γροθιά, και τη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί, η οποία δίνει φωνή στους ανθρώπους που ζουν με σκλήρινση κατά πλάκας και τους 30 καλλιτέχνες της hip-hop σκηνής, οι οποίοι ενώνονται για έναν σκοπό μεγαλύτερο και από την μουσική. Εμείς ακούμε κάτι, επιλογές μάλλον, από όλους αυτούς τους rappers που θα συμμετέχουν στην συναυλία αυτή. Θα ακούσουμε την Χαρά στο Όλα Είναι Πιθανά.

0: ελέγχω πια. Είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Μεταμορφώθηκα σε τέρα στο live. Μόλις έπιασα το mic με την παλάμη μου. Κυλάει στο αίμα μου σε κάθε αρτηρία. Τη μία δηλητήριο, την άλλη είναι μέλη. Θα παίξω το παιχνίδι της εξουσίας. Κρύος και ψύχρεμος σαν άμα Μακιαφέλη. Δεν συμβιβάζομαι ποτέ και με κανένα σας. Δεν ξεχνάω το σκοπό μου προφανώς. Κι αν η φάση είναι Big Brother, θα γίνω ο μεγάλος αδερφός. Δεν σταματάω, δεν μπορώ, δεν το ελέγχω. Δεν τα γράφω εγώ, αυτά τα γράφει πείνα. Και μια ανάγκη για να ξανασυστηθώ. Είμαι στο 20%. Γεια σου Αθήνα.
1: Η κουλτούρα του hip hop αποτέλεσε από την αρχή της εμφάνισής της πηγή εναλλακτικών ταυτοτήτων και κοινωνικού κύρους για την νεολαία κυρίως, σε μια κοινότητα όπου παλιοί τοπικοί θεσμοί είχαν καταρρεύσει μαζί με μεγάλα τμήματα του δομημένου περιβάλλοντος. Εναλλακτικές τοπικές ταυτότητες δημιουργήθηκαν μέσα από την rap, μέσα από τη στιχουργική, μέσα από κλίκες και παρέες MCs. Η ταυτότητα του hip hop είναι βαθιά ριζωμένη σε συγκεκριμένες εμπειρίες που συνδέονται και με την γειτονία, στο δέσμο με την παρέα αλλά και με τις κλίκες. Εμείς ακούσαμε τον rapper Home Alone στο Γεια σου Αθήνα. Θα ακούσουμε τώρα το Εδώ από την Πύρινη Λέλαπα με τη συμμετοχή της Νεκρικής Σιγής.

Η Ελληνική Εταιρεία για την Σκλήρινση κατά Πλάκας είναι ένα σωματείο με έδρα τη Θεσσαλονίκη που αριθμεί πάνω από 7.000 μέλη πανελλαδικά. Δραστηριοποιείται στην Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια με στόχο την υποστήριξη των ανθρώπων με σκλήρινση κατά πλάκας ώστε να πετύχουν την αυτονομία το συντομότερο δυνατόν και με το λιγότερο κόπο, τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους με σκόπο τη συμμετοχή τους στο καθημερινό παραγωγικό γίγνασθε, αλλά και την έγκυρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων σε θέματα γύρω από την νόσο. Εμείς, με αφορμή την σημερινή συναυλία που θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, στην Αθήνα, όπου 30 ράπερς ενώνουν τις φωνές τους σε μια βραδιά μουσικής, αλληλεγγύης και κοινωνικού μηνύματος, αφιερωμένη στην ενημέρωση, την αποδοχή και την ενδυνάμωση των ανθρώπων που ζουν με σκλήρινση κατά πλάκας. Και ακούμε κάτι από όλους αυτούς τους ράπερς. Θα ακούσουμε την Μελίνα Χώτα με την συμμετοχή του Θανάση Τζίνκοβιτς στη κιθάρα, στο «Τι κάνω, ρώτα».

Η μικρή μου για τα βιβλία. Δεκάρα δεν δίνει καμία. Τότε μου ή τότε μου το Σέιν. Τα sounds μου και είναι το brain. Το lip sync που ανέβασε η Σάρα και η Μάρα. Και λέω δεν θα ξέρει να πει Τσεγκεβάρα.

0: δεν έπαιρνα αέρα. Κάτι τσιγκάνι, κάποιο κυνήγι. Παιδί μου, τι λες, θα τους φάω το λαρίγκι.
1: Τραβάνε σκαμπό, τραβάνε σκαμπό. Τις πετάω τσιγάρα, τις πετάω το ποτό.
0: Το έχω σε βίντεο, δες το στα πλάνα. Μάθε να ακούς, μην τρελαίνεσαι, μάνα. Μάθε να ακούς, μην τρελαίνεσαι.

0: Παιδί μου, να ζητήσω συγγνώμη. Μην πει συναργά να σου αλλάξω τη γνώμη. Σβήνω τα φώτα. Βάζω μια βότκα. Ανάβω τα φώτα. Σκέψου το πρώτα. Δεν ξέρω, το ξέρω, δεν ξέρω τι κάνω. Από 0% και τον έλεγχο χάνω.
1: Δεν ξέρω, το ξέρω, δεν ξέρω τι κάνω. Από 0% και τον έλεγχο χάνω.
0: Σβήνω τα φώτα.
1: Παίρνω ανάσα.
0: Ανάβω τα φώτα.
1: Έχω χάσει την πάσα.
0: Κοιμήσου. Κι όταν ξυπνήσεις, παιδί μου, θυμήσου. Γάματα όλα, ζήσε τη ζωή σου.
1: Γάματα όλα, ζήσε τη ζωή σου.
0: Πες εκοιμήσου. Κι όταν ξυπνήσεις, παιδί μου, θυμήσου. Γάματα όλα, ζήσε τη ζωή σου.
1: Γάματα όλα, ζήσε τη ζωή σου.

κάνω. Μαλακία που δεν έμαθα πιάνω. Δεν ξέρω, το ξέρω, δεν ξέρω τι κάνω. Μαλακία που δεν έμαθα πιάνω. Θα σβήνα τα φώτα, να στα παίζα πρώτα. Ανάβω τα φώτα, ξεκλειδώνω την πόρτα.

απαλλαγμένη από τις απαιτήσεις της μουσικής φόρμας, η ραπ είναι ελεύθερη να δημιουργεί τις δικές της στιχουργικές υφές ανεξάρτητα από την μουσική. Εμείς ακούσαμε το πρώτο σίγγλ που κυκλοφόρησε η Μελίνα Χώτα τον Γενάρη του 2026 με την συμμετοχή του Θανάση Τζίνκοβιτς στην κιθάρα. Θα ακούσουμε τώρα τους ράπερς Αβέρτο και Ακράβα στο «Διαβάστηκε».

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Το freestyle δεν έχει σταθερό μέτρο. Χωρίς σταθερό μέτρο, οι ρήμες ενός ραπ τραγουδιού είναι λιγότερο προβλέψιμες, καθώς το ακροατήριο και οι rappers δεν είναι ποτέ σίγουροι πότε θα ακουστεί η επόμενη ρήμα. Και επειδή οι ρήμες είναι λιγότερο προβλέψιμες, οι rappers μπορούν να δημιουργούν περίπλοκους ρυθμούς. Οι freestylers έχουν εντρυφήσει στην κουλτούρα του hip hop και μετά την αναδιοργανώνουν, την μετασχηματίζουν και την αναπαράγουν. Οι rappers δεν δίνουν μεγάλη σημασία στην αφηγηματική συνοχή, καθώς δεν επιδιώκουν να αφηγηθούν μία και μοναδική ιστορία. Ακούσαμε το μηνόριο του δρόμου από τους Fair The Lands και τους λόγους τιμής. Θα ακούσουμε τώρα για τα άνθη του κακού.

0: για να το κάνω γιορτή.
1: Ακούσαμε κάποια κομμάτια από τους καλλιτέχνες, από κάποιους καλλιτέχνες της hip-hop που θα βρίσκονται απόψε το βράδυ στην Τεχνόπολη στον Γκάζι για την εκδήλωση που έχει τον τίτλο «Μια γροθιά» και έχει σκοπό την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση, την αποδοχή και την ενδυνάμωση των ανθρώπων που ζουν με κλίνηση κατά πλάκας. Εμείς θα παραμείνουμε στην ελληνική rap και θα ακούσουμε κάτι από την Ζούγκλα, το καινούριο άλμπουμ από τον 12ο Πίθηκο, και θα ακούσουμε το Underdogs με τη συμμετοχή του Lex.

0: μας από μένα. Τις φορές που για σένα στις μάχες ορέχτηκα.
1: Όλα αυτά που κατάφερα τα ξεζά, πες μου ή μήπως γίνανε αποτύχει. Νηρευόσου να λάμψει αυτό το στυλό, προσευχόσουν κρυφά να αποτύχει. Όλα εκείνα που πέτυχα, πες μ' αδερφέ μου, τα σέβεσαι ή τα ζηλεύεις. Αυτή την πλάτη τη βλέπεις, αστήριγμα ή σα

0: χέρια μου.
1: Ακούσαμε την ζυγαριά από τον Answer και θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με το «Συγγνώμη που υπήρξα», όπως ονομάζεται δηλαδή το καινούριο άλμπουμ του Σπύρου Γραμμένο που μόλις κυκλοφόρησε και χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το κοινό, από το ακροατήριο. Διαφορετικού ύφους τραγούδια έχει μέσα το «Συγγνώμη που υπήρξα» και εμείς θα ακούσουμε και θα σας αποχαιρετήσουμε με το «Δεν είναι μόδα», ένα κομμάτι που έχει ραπ στοιχεία. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής, ο Ηλίας Σταμπουλής, ρύθμιζε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Αλάβα. Δεν είναι μόδα τα αυτοάνωσα νοσήματα, ούτε τα αντισταμινικά και οι κορτιζόνες, ξηροδερμίες, ιστερίες και καψίματα. Το καλοκαίρι

θυμίζει μόνο με ζωές στάλα μικρή. Και θα την πεις πολλές φορές, κάνε μια ευχή. Να μη μας πνίξει ο ουρανός, να μη μας κάψει αυτό το φως. Μια καρδιά γεμίζει μόνο με καρδιές, τρώει τη φωτιά και πίνει όλες τις πηγές, ό,τι κι αν πεις. Μεγάλος δρόμος η ζωή, μα πιο μεγάλος η στιγμή.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ 3.
1: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 23 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζει ο Αριστοκλής. Χρόνια σας πολλά. Το 1908 γεννιέται ο Δημήτριος Ροδόπουλος, γνωστός με το λογοτεχνικό ψευδώνυμο Μη Καραγάτσης, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της γενιάς του 30. Μας έχει χαρίσει μεταξύ άλλων τα μυθιστορήματα Γιούγκερμαν, Συνταγματάρχης Λιάπκιν, Η Μεγάλη Χήμερα. Το 1910 γεννήθηκε ο Ζαν Ανούιγ, ένας από τους σημαντικότερους Γάλλους θεατρικούς συγγραφείς του 20ου αιώνα. Ο Ανούιγ έγινε παγκοσμίως γνωστός για τις προσαρμογές κλασικών και αρχαίων ελληνικών μύθων στο σύγχρονο πλαίσιο. 75 ετών γίνεται σήμερα ο Γιάννης Μιλιώκας, Έλληνας τραγουδοποιός που ξεχώρισε τη δεκαετία του 80. Το 1996 πεθαίνει ο Πασκουαλίνο Ντεσάντις, Ιταλός κινηματογραφιστής, βραβευμένος με Όσκαρ καλύτερης φωτογραφίας για την ταινία «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Τα ελληνικά γράμματα αποχαιρετούν το 2005 το σπουδαίο Μανώλη Αναγνωστάκη. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, γνωστός και ως ο ποιητής της Ήτας, με έργο που συνδύασε την έντονη πολιτική συνείδηση με τη βαθιά υπαρξιακή αναζήτηση. Πολλά ποίηματά του μελοποιήθηκαν από κορυφαίους συνθέτες όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Θάνος Μικρούτσικος. Το 2013 απεβίωσε ο Bobby Blue Blunt, ένας από τους πιο επιδραστικούς τραγουδιστές της soul και της blues μουσικής. Τον αποκαλούσαν το λιοντάρι των blues. Το 2004 ο Bob Dylan αναγορεύεται σε διδάκτορα του Πανεπιστημίου St. Andrews της Σκωτίας. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Ήθελα στο ξεκίνημα της εκπομπής να μιλήσουμε για αυτές τις φωτογραφίες που μας έρχονται από το web για τη γέννηση των νέων άστρων. Λοιπόν, ενώ εμείς έχουμε ξεκινήσει, ο Κώστας Σταθάκης που είναι σήμερα μαζί μας στον ήχο μου στέλνει στα ακουστικά μου τα πολύ ωραία νέα τα οποία περίμενα. Ενώ λοιπόν ετοιμαζόμουν να μιλήσω για τη γέννηση νέων άστρων ή μάλλον τι θα πει αυτό. Τώρα ξέρετε πώς γεννιούνται τα άστρα και τι σημαίνει χρόνος μέσα στον οποίο γεννιούνται τα άστρα. Αλλά ας μείνουμε καλύτερα σε πολύ πρακτικά ζητήματα, διότι πριν από λίγο ρώτησα τον εκλεκτό φίλο Λαδιανό και το παρακολουθούσα και εγώ με το τι γίνεται με αυτήν εδώ τη φωτιά, η οποία ήταν και πάρα πολύ κοντά στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα λοιπόν με τους συναδέλφους που παρακολουθούν το ρεπορτάζ, και θα σας το πω με τον τρόπο, με τον ποιητικό τρόπο με τον οποίο μου το είπαν. Σιγοκαίει ακόμα, τσίρ τσίρ σιγοκαίει ακόμη η φωτιά. Τέλος πάντων, πολύ περίεργα μας έχει μπει το φετινό καλοκαίρι. Είμαστε εδώ και αλλού να δείτε τι γίνεται έτσι. Θα χτυπήσει 44 βαθμούς στο Παρίσι. Θα έχει σαραντάρια στην Ελβετία, στην οποία μάλιστα θα είμαι μεθαύριο. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη των 32 βαθμών και πηγαίνουμε στην Ελβετία των 40. Αυτό τώρα αν δεν είναι τα ύστερα του κόσμου, ελάτε να μου πείτε ποια είναι τα ύστερα του κόσμου. Αυτά συμβαίνουν εκεί πέρα έξω. Τέλος πάντων, ψυχραιμία έχουμε μάθει να τη δείχνουμε. Κώστας Σταθάκης μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. 23, 13, 33, 84, 56. Στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό και 69-300-78-291. Σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε, γραπτό μήνυμα στο Viber. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι από τους ΔΕΜ. Μπορώ να το ακούω όλη τη μέρα σε λούπα, χωρίς να κουραστώ δευτερόλεπτο. Λοιπόν, η φωτιά σε αυτήν την άτυπη, όπως χαρακτηρίζεται, χωματερή. Και μόνο με τη φράση αυτή αντιλαμβάνεται κανείς τι πρόβλημα υπάρχει. Άτυπη, χωματερή, είναι η περιοχή Τσαΐρια της Περαίας, πολύ κοντά στο αεροδρόμιο. Εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες. Ακούγονται εκρήξεις και μηχανήματα της περιφέρειας που πραγματοποιούν επιχωματώσεις προκειμένου να την περιορίσουν και να αποτρέψουν νέες αναζωπηρώσεις. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 7 οχήματα, αλλά όχι κάποιο εναέριο μέσο. Υπενθυμίζεται ότι φωτιά ξέσπασε χθες στη Χωματερή, πολύ γρήγορα επεκτάθηκε, με το μέτωπο να φτάνει ακόμη και το 1 χιλιόμετρο. Εννοείται ότι τα είδαμε πρώτα στα κοινωνικά δίκτυα, με τους καπνούς να καλύπτουν την Περαία, το αεροδρόμιο, αλλά και ένα κομμάτι της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, να προκαλούν ανησυχία για τη δημόσια υγεία. Ενεργοποιήθηκε το 112, όχι εξαιτίας άμεσης απειλής για κατοικίες από τις φλόγες, αλλά εξαιτίας του τοξικού καπνού. Μούρλια περνάμε, όπως μπορεί κανείς να φανταστεί, και βεβαίως υπάρχουν ανησυχίες και σήμερα για αναζωπηρώσεις. Τι να πω τώρα, δεν ξέρω, ελπίζω όλο αυτό να τελειώσει κάπου εδώ. Και επειδή όλοι βρισκόμαστε στο βούρκο, ας κοιτάξουμε κάποια από εμάς προς τα αστέρια, και μάλιστα στον τρόπο με τον οποίο αυτά γεννιούνται είναι μία εικόνα καινούργια του James Webb, του διαστημικού αυτού τηλεσκοπίου. Καταγράφει μία από τις πιο ενεργές περιοχές σχηματισμού άστρων στο γαλαξία μας. Είναι μια φωτογραφία η οποία δεν είναι απλώς καταπληκτική, δεν ξέρω πώς να την πω. Είναι καλύτερη και από πίνακα του Τέρνερ. Με όλες αυτές εδώ τις φαντασμαγορίες, με αυτό εδώ το αυτόφωτο φως, έτσι είναι, μοιάζει σαν το φως να έρχεται από μέσα προς τα μας. Είναι καταπληκτική. Είναι η φωτογραφία η οποία μάλιστα επιλέχθηκε και ως εικόνα του μήνα για τον Ιούνιο. Καταγράφει μια περιοχή η οποία είναι μια πυκνή ζώνη δημιουργίας νέων άστρων μέσα στον εφέλωμα του Ορίωνα. Και μόνο που τα λες αυτά, σου έρχεται να προσθέσεις και τώρα βγάλετε όλη μια κόλλα χαρτί να γράψουμε ένα ποίημα. Είναι από τα πλέον ενεργά αστρικά φυτώρια. Σταματήστε, δεν αντέχουμε άλλο. Έχει ξυπνήσει μέσα μας ο ποιητής και όχι τίποτα άλλο. Εσύ θα την πληρώσετε, που έχουν μελετηθεί ως σήμερα. Στην εικόνα αυτή, που όπως σας είπα μοιάζει με πίνακα του Τέρνερ, διακρίνονται νέφια αερίων και σκόνη σε αποχρώσεις του μπλε, του πράσινου, του κιτρίνου, ενώ σκοτεινές μάζες ψυχρή σκόνη σχηματίζουν πυκνά πέπλα που κρύβουν περιοχές όπου ενδέχεται να γεννιούνται νέα άστρα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ήδη σχηματισμένα άστρα μέσα από μικρές πορτοκαλί φωτεινές κουκίδες έως λαμπρούς αστέρες. Βλέπεις αυτές τις φωτογραφίες, δεν μπορώ να πω τίποτα για την ομορφιά τους, είναι καθηλωτικές. Μπορεί κανείς να τις κοιτάζει όλη την ημέρα και ναι, αισθάνεσαι ένα τίποτα μέσα στην απεραντοσύνη του κόσμου, του κόσμου με το κάπα κεφαλαίο, και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο σε θλίβει, είναι κάτι το οποίο σε απελευθερώνει σε έναν απίστευτο βαθμό.

Εδώ είμαστε και δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα. Έχουμε και τον άλλον πάνω από το κεφάλι μας. Εάν το Ιράν δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω. Θα σου έλεγα τι πρέπει να κάνεις πρωί-πρωί, αλλά τέλος πάντων. Πάντως τα νέα που έρχονται από την Ελβετία μοιάζουν να είναι καλά, καθώς ολοκληρώθηκαν με επιτυχία αυτό που χαρακτηρίζεται τεχνικές συνομιλίες, διότι σε αυτά τα τεχνικά ζητήματα κολλάνε όλοι. Σε μια στιγμή όπου εντάξει δείχνει κατάσταση με πολλά πράγματα να πηγαίνει στο μη περαιτέρω. Και μέσα σε όλα πραγματικά βράζει η Δυτική Ευρώπη, θερμοκρασίες έως 44 βαθμούς, που αυτό τι σημαίνει? Κλειστά σχολεία, όχι πολλά σούρτα φέρτα στους δρόμους. Και επειδή η θερμοκρασία δεν πέφτει ούτε τη νύχτα, δυσκολεύονται οι άνθρωποι που είναι εκτεθειμένοι σε αυτά, εμείς είμαστε κάπως πιο μαθημένοι, να συνέλθουν, έτσι να ανακάψει ο οργανισμός τους μέσα στη νύχτα. Μιλούσα χθες με την αδερφή μου και θυμόμασταν εκείνες τις φρικτές μέρες του 87. Ήταν εκείνες οι μέρες και ήταν εκείνο το καλοκαίρι, μακρινό αλλά ξέχαστο, το οποίο έφερε στη ζωή μας τα κλιματιστικά. Θυμάμαι που είχαν αγοράσει οικίες κλιματιστικά. Μέχρι τότε τα ελάχιστα, το θυμάσαι Κώστα, τα ελάχιστα κλιματιστικά που υπήρχαν ήταν σε δημόσιους χώρους και κυρίως σε τράπεζες, οι οποίες επικρατούσαν πολικές συνθήκες. Άνοιγες την πόρτα να μπεις στην τράπεζα, όχι γιατί έχεις δουλειά, όχι γιατί έχεις καμιά δουλειά, αλλά γιατί ήθελες λιγάκι να δροσιστείς, και έμπαιρνες από το φούρνο στην κατάψυξη. Σου έπεφτε στην κυριολεξία η μύτη. Όπως επίσης είχαν τότε κλιματιστικά τα οποία τα καίγανε πιο χαμηλά δεν γινότανε, πολικές θερμοκρασίες υπό του μηδενός, ακόμη και σε χειμερινές αίθουσες. Και θυμάμαι μια χρονιά στο Μακεδονικό που είχε ένα αφιέρωμα στον Orson Welles και μπαίνουμε μέσα για να δούμε τον Macbeth, όπου δεν μπορούσαμε να παρακολουθήσαμε διότι χρειαζόσουν παλτό. Πώς να το πω, παλτό. Βέβαια από τότε νομίζω πως ενηλικιωθήκαμε, καλά όχι παντού, ας πούμε σε επιλία που πηγαίνουν στα νησιά, το κλιματιστικό είναι πάρα πολύ δυνατά και λένε πως δεν μπορεί και να χαμηλώσει για διόφορους λόγους. Είχα διαβάσει ένα ρεπορτάζ, δεν το θυμάμαι πια. Τέλος πάντων οι περισσότεροι νομίζω πως κάνουμε μια λελογισμένη χρήση, όμως τη Δυτική Ευρώπη, την Κεντρική και τη Βόρεια δεν τα ξέρουν αυτά. Γιατί δεν τους χρειάστηκαν, και δεν τους χρειάστηκαν γιατί αυτό το κύμα καύσωνα που ταλαιπωρεί τώρα τον κόσμο και ελπίζουμε να μην στοιχήσει σε ανθρώπινες ζωές. Ήδη χάθηκαν δύο παιδιά τα οποία ήταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Αυτά εδώ τα φρικτά ρεπορτάζ, έτσι, που έρχονται όταν...

Εδώ είμαστε, όλοι για κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με τον Κώστα Σταθάκη. Αυτό το ζεστό πρωινό σήμερα μαζί μας στον ήχο. Δεν αποκλείται αργότερα ρίξει και καμιά μπόρα. Ας το έχουμε και αυτό στα υπόψη, υπάρχουν ακόμη αυτές οι αστάθειες. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε μέχρι το Λονδίνο, Tate Modern. Ανοίγει έκθεση για τη Φρίντα Κάλλο μεθαύριο. Έχει τον εξής τίτλο. Είναι πολύ αποκαλυπτικός, γιατί προφανώς εδώ και αρκετά χρόνια η Φρίντα Κάλλο δεν είναι απλώς μία ζωγράφος. Είναι ένα πολιτιστικό σύμβολο. Είναι και άλλα πράγματα ταυτόχρονα και ενδεχομένως έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς αυτή τη διαδρομή. Η έκθεση ανοίγει μεθαύριο, 25 του μήνα, και ακούστε, έχουν ήδη προπολιθεί 41.000 εισιτήρια πριν από το άνοιγμά της. Κατέριψε ακόμη και το ρεκόρ του David

Hockney το 2017 και μάλιστα είναι και μία έκθεση η οποία θα κρατήσει μέχρι τον Ιανουάριο του 2027. Υπάρχει κάποια έκπληξη γύρω από αυτό, νομίζω πως καμία, γιατί πράγματι η Φρίντα Κάλλο είναι ένα παγκόσμιο πολιτιστικό σύμβολο και μπορεί κανείς να δει τόσο τη φιγούρα της, όσο και έργα της ή κομμάτια από έργα της να αποτυπώνονται και να αναπαράγονται παντού. Είναι τσάντες, κουλαρίκια, παπούτσια, αφίσες, μαγαζιά, αξεσουάρ, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πείτε, ό,τι σας έρθει στο μυαλό σε αντικείμενο μπορεί κανείς να δει πάνω τη Φρίντα Κάλλο και αυτό να μην συμβαίνει σε ένα ή δύο μέρη του κόσμου, αλλά πραγματικά να συμβαίνει από τη μία άκρη του κόσμου έως την άλλη. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι τέλος πάντων οι άνθρωποι που τα μελετούν όλα αυτά είναι πως η ιστορία αυτή δεν έχει να κάνει καθόλου με αυτό το οποίο ήταν η πραγματική Φρίντα και ενδεχομένως ούτε και η ίδια θα μπορούσε αυτό το πράγμα να το φανταστεί, διότι ο τρόπος με τον οποίο η Φρίντα έτσι όπως εμείς τη γνωρίζουμε σήμερα αποκαθιλώνεται και αποσπάται κατά κάποιο τρόπο από την τέχνη, γιατί πια την τέχνη της μοιάζει να μην μπορεί να την κρίνει κανένας. Μοιάζει σαν να είναι ένα πρόσωπο τόσο υπεράνω κριτικής, δηλαδή αν κάποια στιγμή κανείς ρωτήσει τα έργα αυτά τι έρχονται να μας πουν σήμερα, θα κοιτάξουν όλοι απορριμμένοι και θα πούνε μα τι λες τώρα, δεν βλέπεις τη Φρίντα Κάλλο η οποία είναι παντού. Είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, είναι παντού, γιατί πραγματικά η τέχνη αυτή έχει μια συγκλονιστική διαχρονία και μια παγκοσμιότητα που δεν αμφιβάλλω πως έχει, αλλά έχουν και άλλες τέχνες οι οποίες όμως δεν έχουν γίνει σκουλαρίκια, δεν έχουν γίνει μπλουζάκια, δεν έχουν γίνει τσάντες και εκεί βρίσκεται το μυστικό. Ότι ο τρόπος με τον οποίο η Φρίντα Κάλλο έφυγε από τη ζωγραφική για να γίνει ένα παγκόσμιο σύμβολο, αυτό συντελείται και συμβαίνει μέσα από τις απίστευτες αναπαραστάσεις. Απίστευτες αναπαραστάσεις. Όταν κάτι το αναπαράγουμε σε τέτοιο βαθμό, πραγματικά βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι πολύ διαφορετικό από εκείνο το πρώτο, την πρώτη ύλη ας πούμε που το γέννησε. Μπορεί κανείς να σκεφτεί και άλλα έργα τέχνης τα οποία είχαν την ίδια τύχη, όμως πραγματικά αυτό που συμβαίνει με τη Φρίντα τα τελευταία 10 χρόνια περίπου νομίζω πως είναι κάτι μοναδικό. Οι αναπαραγωγές είναι το μυστικό, χαρτογραφούν μια εντελώς καινούργια εικόνα και βλέπουμε πως η εικόνα και τα έργα της ξαναχρησιμοποιήθηκαν, ξαναδιαβάστηκαν, αλλά και ξαναφορτίστηκαν μέσα στο χρόνο. Και βεβαίως μπορεί κανείς να δει ενδεχομένως και κάποιες επιρροές που μπορεί να έχει πάνω σε άλλους καλλιτέχνες. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία πως στην έκθεση της State που ανοίγει μεθαύριο θα γίνει πραγματικά ένας χαμός και μάλιστα είναι μια έκθεση που έρχεται σε μια μεγάλη περίοδο όπου τα μεγάλα μουσεία της Βρετανίας βλέπουν το κοινό ξανά να επιστρέφει για εκθέσεις οι οποίες όμως έχουν ισχυρό όνομα. Έχουν ισχυρό όνομα και έχουν από πίσω μία πολιτιστική αφήγηση. Τώρα, προφανώς στα μεγάλα μουσεία θα δει κανείς αυτό που λέμε τα μεγάλα ονόματα, αλλά υπάρχουν τα μεγάλα ονόματα, υπάρχουν οι σπουδαίοι καλλιτέχνες, υπάρχουν και οι superstar, τους οποίους τους γνωρίζουμε μέσα από τις αναπαραγωγές τους. Ας πούμε για παράδειγμα, η πρόσφατη έκθεση Van Gogh στην National Gallery είχε γίνει πιο δημοφιλής έκθεση με εισιτήριο στην ιστορία του μουσείου, γιατί όπως ξέρετε η National Gallery δεν έχει εισιτήριο, όμως σε κάποιες περιοδικές εκθέσεις μπορεί να υπάρχει. Και τώρα ετοιμάζεται να γίνει πραγματικός χαμός. Επίσης δείχνει ότι αυτές οι εκθέσεις οι οποίες είναι πραγματικά περιζήτητες, ότι εκείνη με τα πανδημική επιφυλακτικότητα για την οποία κάποιοι μιλούσαν έτσι αμέσως μετά τα τραύματα που είχαμε από τον COVID, μάλλον έχει αρχίσει να ξεπεραστεί, έχει αρχίσει να ξεπερνιέται ή μάλλον μπορεί να ξεπεράστηκε και εντελώς και το μόνο που θέλουμε είναι αυτό που θέλουμε να ζήσουμε, να το ζήσουμε εδώ και τώρα.

0: Εμείς εδώ είμαστε, ελπίζουμε να είστε κι εσείς εκεί. Πολύ βασικό, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Πήγε κιόλας 9 παρατέταρτο με τον Κώστα Σταθάκη στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και οι εκδόσεις Νήσος, οι οποίοι έχουν και ενδιαφέρουσα λογοτεχνική σειρά και ενδιαφέρουσα έτσι σειρά με δοκίμια κλπ, μας υπενθυμίζουν μια παλαιότερη έκδοσή τους, μάλιστα είναι ένα βιβλίο του 2003, αλλά όταν πρόκειται για ένα από τα πιο επιδραστικά έργα της κοινωνιολογίας του 20ου αιώνα, που έρχεται να απαντήσει σε ένα ερώτημα το οποίο κατά την άποψή μου εξελίσσεται στο κύριο ερώτημα της εποχής μας. Τι ή ποιο είναι το πραγματικό? Και μιλώ για το βιβλίο των Τόμας Λούκμαν και Πέτερ Μπέργκερ, «Η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας». Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νήσος, κυκλοφορεί ακόμη σε περίπτωση που κάποιος κάνει όρεξη να διαβάσει τέτοια, σε μετάφραση του Κώστα Θανασίου. Και είναι, όπως σας είπα, ένα από τα πιο επιδραστικά βιβλία κοινωνιολογίας του 20ου αιώνα, καθώς μας δείχνει, ή τουλάχιστον αυτό πιστεύουν και επιχειρούν να το αποδείξουν οι δύο συγγραφείς, πως αυτό που θεωρούμε πραγματικότητα δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα προϊόν κοινωνικών διεργασιών, θεσμών και καθημερινών αλληλεπιδράσεων, και μάλιστα η ανάλυση τους για την θεσμοποίηση και την νομιμοποίηση της γνώσης κατά την άποψη διαφόρων μελετητών παραμένει πραγματικά μέχρι και σήμερα επίκαιρη. Μάλιστα λένε το εξής. Το κεντρικό ερώτημα για την κοινωνιολογική θεωρία, μας λένε οι δύο συγγραφείς, μπορεί να τεθεί ως εξής. Πώς είναι δυνατόν τα υποκειμενικά νοήματα να μετατραπούν σε αντικειμενικές πραγματικές καταστάσεις? Πώς είναι δυνατόν η ανθρώπινη δραστηριότητα να παράγει ένα κόσμο πραγμάτων? Αυτές είναι οι βασικές θέσεις της επιχειρηματολογίας αυτού του βιβλίου, υπονοούνται εξάλλου και από τον τίτλο. Σημαδεύει το βιβλίο «Τη στροφή των κοινωνικών επιστημών», είναι ένα βιβλίο που μας έρχεται από τη δεκαετία του 60, μεταφρασμένο σε αμέτρητες γλώσσες και μάλιστα στην Ελλάδα μεταφράστηκε με 37 χρόνια καθυστέρηση. Θα έλεγε κανείς ότι αυτή η καθυστέρηση, όπως και ένα βιβλίο της δεκαετίας του 60, όπου μιλάμε κυριολεκτικά για έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο, τι ισχύ μπορεί να έχει στις μέρες μας. Αφενός μεν μπορεί κάποια από τα ζητήματα αυτά, αρκετά από τα ζητήματα αυτά, να παραμένουν επίκαιρα, από την άλλη όμως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να βλέπει κανείς τις διαδρομές ενός ερωτήματος το οποίο μοιάζει πανίσχυρο στις μέρες μας, και βεβαίως να παρακολουθεί τη διαδρομή που έχουν κάνει οι απαντήσεις που επιχειρήθηκαν πάνω σε αυτό.
1: Με τότε μου ουτσκουσί δεσ, ναι. Τότε μου ουτσκουσί με ουστε μας.

Εδώ λοιπόν είμαστε και όπως ξέρετε οι μέρες αυτές έχουν πολύ λαγοκέφαλο. Φοβάσαι τους λαγοκέφαλους, Κώστα μου? Όχι λέει, ατρόμητο σε βρίσκω. Εγώ δεν ξέρω παιδιά, πλέον τα φοβάμαι όλα. Και πόσο μάλλον όταν εκτίθεμαι διαρκώς αυτές τις εικόνες. Έχει γεμίσει ο τόπος. Η αλήθεια όμως είναι ότι έχουν γεμίσει και οι θάλασσες. Όχι πως θα είναι άγνωστος ο ξενικός λαγοκέφαλος. Απλά από ένα σημείο και έπειτα κατάφερε να περάσει τρελές αναπαραγωγές με αποτέλεσμα να έχουμε φέτος και λαγοκέφαλους και μεύουσες, οι οποίες τέλος πάντων εκείνο που λέγαμε παλιά χαλαρώνω στη θάλασσα να απειλείται. Εδώ που τα λέμε μόνο από το λαγοκέφαλο απειλείται. Πού θα να πιάσει κανείς τη φασαρία, τον ντάμπα ντούμπα, το ότι έχουν καταληφθεί οι ακτές από όλα αυτά εδώ τα beach bar με αποτέλεσμα, αν κάποιος δεν τα συμπάθει τέτοια ρε παιδί μου, είναι λουδίτης και θέλει την ησυχία του σε περίπτωση ας πούμε που μπορεί κανείς να βρει μια ήσυχη ακτή για να εναποθέσει το ταλέπορο σαρκείο του, να πρέπει να γίνει ακροβάτης, να κατεβαίνει ας πούμε με σκοινιά και διάφορα άλλα. Πραγματικά και τι δεν έχουμε κάνει για να βρούμε ήσυχες ακτές μέχρι που κάποια στιγμή αγανακτήσαμε και λέμε άιντε ας κάνουμε λιγότερα μπάνια ή αρχίζουμε ας πούμε να συμβιβαζόμαστε με την πολύ μεγάλη φασαρία που υπάρχει στις ελληνικές θάλασσες. Βέβαια για αυτόν που δεν θα το βάλει κάτω και θα ψάχνει στην απεραντοσύνη των ακτών που έχει η χώρα μας όλο και κάτι καλό θα πετύχει ακόμη και σε προορισμούς που μπορεί να θεωρούνται εξαιρετικά πολύ σύχνες. Και όπως ενδεχομένως θα διαβάσατε, για μια ακόμη χρονιά η Ελλάδα έχει τις δεύτερες καλύτερες παραλίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα αναρωτηθεί κανείς ποια είναι η πρώτη. Η πρώτη είναι η Κύπρος. Πρώτη Κύπρος, δεύτερη εμείς, τέλος πάντων. Όλο και κάπου θα βρούμε αυτό το πράγμα το οποίο θέλουμε, αρκεί βεβαίως να το ψάξουμε. Τέλος πάντων και δεν υπάρχουν μόνο οι λαγοκέφαλοι. Διάβαζα χθες ένα ρεπορτάζ στην ελληνόφωνη σελίδα του Euronews για το πώς φίδια απειλούν τις βαλεαρίδες. Σας ζητώ συγγνώμη για όλο αυτό, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Είναι και αυτά ξενικά. Δεν κινδυνεύει ο άνθρωπος, δεν τσιμπάνε. Απειλούν όμως τη βιοποικιλότητα των μεσογειακών νησιών. Είναι η Σαΐτα, έχει μάθει να κολυμπά ως τα κοντινά νησάκια, έχει το συνήθειο να τρώει την τοπική πανίδα και μάλιστα απειλεί ήδη εξαιτίας αυτού και ένα είδος με εξαφάνιση. Έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη βιοποικιλότητα των νησιών της Μεσογείου. Εισήχθη από λάθος στην Ιβηρική Χερσόνησο. Προσέξτε να δείτε πώς με διακοσμητικές ελιές και είναι ένα αρκετά χωροκατακτητικό φίδι. Έβλεπα και κάποια βίντεο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, έχει έτσι και όλο αυτό. Είναι πολύ εντυπωσιακά τα βίντεο αυτά, σε περίπτωση που σας αρέσει να βλέπετε τέτοια. Έχει πλέον απικήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος της Σύμπιθα και της Φορμεντέρας. Προκαλεί κατάρρευση πληθυσμών ενδημικών σαυρών που είναι πολύτιμα πλάσματα και ορισμένες από τις οποίες σαύρες απατούνται αποκλειστικά στο αρχιπέλαγος και πουθενά αλλού. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το είδος λειτουργεί ως υπερθυρευτής σε ένα οικοσύστημα που σχεδόν δεν συναντά φυσικούς ανταγωνιστές, γιατί αυτό είναι το θέμα. Το ίδιο συμβαίνει και με το λαγοκέφαλο, δεν έχει φυσικούς ανταγωνιστές, γι' αυτό και η εξάπλωσή του υπήρξε τόσο ταχεία και έχουν καταγραφεί τοπικές εξαφανίσεις σαύρα σε αρκετές νησίδες, καθώς άτομα ικανά να κολυμπήσουν από, καθώς μπορούν να κολυμπήσουν από νησί σε νησί αναζητώντας έτσι και νέα θυράματα και λένε πως η άφιξη της αΐτας με πέταλο, αυτή ίσως να υπάρχει κι άλλη, αυτή είναι το είδος με πέταλο, δεν ήταν θέμα τύχης. Είναι μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από περισσότερες από 2 δεκαετίες και συνδέεται, όπως σας είπα και πριν, με το εμπόριο μεγάλων διακοσμητικών ελαιόδεντρων που προέρχονται από την υπηρετική χώρα. Πας να κάνεις κάτι και βρίσκεις μπροστά σου κάτι άλλο. Έτσι είναι το οικοσύστημα.

0: Διαδρομές. Ένα πολιτιστικά θεραπευτικό ταξίδι από τις ρίζες στην αυτοπραγμάτωση. Στην Πολυθρόνα με την Εύχαρης, η Μιμή Ντενίση και ο Λάκης Γαβαλάς. Επί σκηνής, κόσμοι με διαφορετικές ρίζες φτιάχνουν κοινές διαδρομές. 29 Ιουνίου, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κρατήσεις 2310-999-154.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Εδώ είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Ο Johnny Marr, μεταδώσαμε προχθές καινούργιο τραγούδι του, από τους ήρωες της δεκαετίας του 80 και του 90 και ένας από τους ήρωες της ζωής μας, βγάζει σε δημοπρασία 95 κιθάρες από τη συλλογή του «Ορμήστε παιδιά». Εντάξει, τώρα ας μην πούμε για, για τους Smiths, πώς διαμορφώνει τον ήχο, την ταραχώδη σχέση με τον Morrissey και όλα αυτά. Πάντως, ανάμεσα στα όργανα τα οποία θα πουληθούν, περιλαμβάνονται και κιθάρες τις οποίες τις χρησιμοποίησα σε ιστορικές ηχογραφήσεις για, και όχι μόνο τον Smiths αλλά και αργότερα, και μάλιστα τις βγάζει σε δημοπρασία ο οίκος Christie's στη Νέα Υόρκη και στη Βρετανική πρωτεύουσα. Προσέξτε τώρα, οι εκτιμήσεις για τις τιμές πώλησης κυμαίνονται από 1000 λίρες, και το αφεντικό τρελάθηκε, περίπου 1170 ευρώ. Δεν ξέρω αν τα έχετε, μάλλον δεν τα έχετε, κανείς μας δεν τα έχει έτσι περισσευούμενα, αλλά τέλος πάντων, αν κάποιος είναι να πάρει ένα αντικείμενο, πάρει μία κιθάρα του Johnny Marr. Αυτά, ξέρετε, τα παίρνεις και δεν μπαίνουν στα χέρια σου, εκτός και αν είσαι συλλέκτης. Ας πούμε, συνήθως στη μεταπόληση πιάνουν όλο και κάτι παραπάνω, αλλά μπορεί να πιάσουν κάποια αντικείμενα και 150.000 λίρες, περίπου δηλαδή 176.000 δραχμές, ανάλογα με την σπανιότητα, αλλά προσέξτε, ανάλογα και με την ιστορία που έχει το κάθε μουσικό όργανο, διότι εκεί πέρα είναι το ζητούμενο. Αν κάτι που λέτε σε αυτές τις ιστορίες, αυτό είναι το αφήγημα. Δεν βλέπετε τι γίνεται με τους Beatles. Πώς κάθε φορά, κάθε τρεις και λίγο βρισκόμαστε μπροστά σε ένα καινούριο υλικό. Μάλιστα βρέθηκε χαμένο υλικό από το 1964, ένα σπάνιο φιλμ, 35, από την πρώτη εμφάνιση των Beatles στο Top of the Pops. Βρέθηκε έπειτα από δεκαετίες, όπου μπορεί κανείς να δει λήψεις από το Can't Buy Me Love και το Can't Do That. Εντάξει, φαντάζομαι πολύτιμο υλικό, αλλά όχι ότι δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιου τύπου αντίστοιχα υλικά. Πλην όμως είναι η ιστορία, είναι το αφήγημα τα οποία το συνοδεύει, είναι εκείνο το πράγμα το οποίο κάνει ένα αντικείμενο να μην είναι απλώς ένα αντικείμενο, αλλά ένα σύμβολο.

Μια σημαντική ανάρτηση από τον Κώστα Γαγανάκη, ιστορικός. Μας ενημερώνει λοιπόν κάτι που μόνο ένας ειδικός θα το ήξερε και τον ευχαριστούμε για αυτόν, γιατί νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική, ένα σημαντικό κείμενο. Σήμερα στο Παρίσι τοποθετούνται στο Πάνθεον τα οστά του Μαρκ Μπλοχ. Ποιος είναι ο Μαρκ Μπλοχ? Είναι ένας από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα και βεβαίως συνιδρυτής της εμβληματικής επιθεώρησης των Annals. Ο Μπλοχ προώθησε μια ευρύτερη συγκριτική, πιο ανθρώπινη ιστορία, ανοιχτή στις υπόλοιπες κοινωνικές επιστήμες. Οι θαυματουργοί βασιλιάδες και η παράδοξη Ήττα συγκαταλέγονται στα κορυφαία έργα της γαλλικής ιστοριογραφίας. Πάνω απ' όλα όμως ο Μπλοχ, γράφει ο καθηγητής Γαγανάκης, υπήρξε ένας ενεργός και συνειδητοποιημένος πολίτης. Ο διωγμός που υπέστη από το καθεστώς του Βυσσή εξαιτίας της εβραϊκότητάς του δεν τον πτώησε. Τον οδήγησε στην αντίσταση. Στις 16 Ιουνίου του 1944 και αφού είχε συλληφθεί και βασανιστεί από την Γκεστάπο, ο Μπλοχ στάθηκε μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα. Και ακολουθεί ένα κείμενο το οποίο λέει πως είναι ένας ελάχιστος φόρος τιμής σε έναν ήρωά του, τον οποίο τον θεωρεί τον προσωπικό του ήρωα και είναι ένας ελάχιστος τέτοιος φόρος τιμής. Το διανοητικό μας περιβάλλον έχει αλλάξει. Η κινητική θεωρία των αερίων, η μηχανική του Einstein, η κβαντική θεωρία έχουν βαθύτατα αλλάξει τη μέχρι χθες ομόφωνα αποδεκτή σύλληψη της επιστήμης. Δεν την αποδυνάμωσαν. Την κατέστησαν πιο ελαστική. Είμαστε επομένως πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι να αποδεχθούμε πως μια λόγια ενασχόληση μπορεί να διεκδικεί τα εύσημα της επιστήμης χωρίς να προσφεύγει σε ευκλήδιες αποδείξεις ή με αμετακίνητους νόμους επανάληψης. Μπορούμε με πολύ μεγαλύτερη ευκολία να αντιμετωπίσουμε τη βεβαιότητα και την καθολικότητα ως ζητήματα απόχρωσης. Δεν είμαστε ακόμη σε θέση να γνωρίζουμε τη μορφή που θα πάρουν κάποτε οι επιστήμες του ανθρώπου. Γνωρίζουμε όμως ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να υπάρξουν σύμφωνα πάντοτε με τους θεμελιώδεις κανόνες της λογικής δεν θα πρέπει να αποποιούνται ούτε και να ισχύνονται για την ιδιαιτερότητά τους. Είναι ένα καταπληκτικό κείμενο.

Λοιπόν, όπως είναι γνωστό, ο Λούκα Γκουαντανίνο, να πούμε και κάτι για το σινεμά πριν μας πετάξουν έξω από εδώ μέσα, έχει γυρίσει μία ταινία για τον Σαμ Άλτμαν και μάλιστα ο καταπληκτικός, έτσι, κατά την άποψή μου, Άντριου Γκάρφιλτ, που είναι ένας φοβερός ηθοποιός, υποδίεται τον Σαμ Άλτμαν. Ρε παιδιά, τον Άντριο που είναι τόσο αξιαγάπητος, πήγατε να τον κάνετε Σαμ Άλτμαν που μας κάθεται εδώ πέρα στο λαιμό, δεν μπορεί να πάει παρακάτω με τίποτα. Έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί η ταινία το Artificial, και παρά το γεγονός ότι τη γυρίζει ένας προβεβλημένος σκηνοθέτης όπως είναι ο Λούκα Γκουαντανίνο, παίζουν αστέρες πρώτου μεγέθους, γιατί ο Γκουαντανίνο πάντα θα πάρει φίρμες στις ταινίες του. Αυτό το έχει εξηγήσει πάρα πολλές φορές σε συνεντεύξεις τις οποίες έχει δώσει. Πού εστιάζει το Artificial, το οποίο είναι κάτι φανταστικό, όπως θυμάστε, εμείς τα θυμόμαστε γιατί τα παρακολουθούμε κάτι τέτοια. Το 2023, το οποίο δεν είναι πολύ μακρινό, αλλά την ίδια στιγμή μοιάζει απίστευτα μακρινό σε σχέση με τις εξελίξεις που είχαμε από το 23 έως τώρα στην AI, προκλήθηκε χάος στην OpenAI όταν ο Altman απομακρύνεται ευνηδιαστικά από τη θέση του Προέδρου. Νομίζω ήδη αρχίζει να κάνει και να προχωρά σε κάποιες συνεννοήσεις με τη Microsoft, ώστε να ανακοινωθεί 2-3 το πολύ 24 ώρα αργότερα ότι επιστρέφει στην AI, και λέγαμε τι γίνεται και τι είδους φαγωμάρα, ας πούμε, είναι αυτή. Εστιάζει ακριβώς αυτό εδώ το περιστατικό, και το οποίο νομίζω πως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κι όμως αυτή η ταινία δεν μπορεί να βρει διανομέα, αποχώρησε η Amazon και άλλοι μεγάλοι διανομείς κάνουν πίσω, με αποτέλεσμα να αρχίσουν κάποιοι να αναρωτιούνται για ποιο λόγο πραγματικά δεν στηρίζουν μια τέτοια ταινία. Η ταινία, της οποίας το σενάριο το έχει γράψει ο Simon Rich, έχει περιγραφεί ως ένα είδος social network για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, και φημολογείται ότι δεν κάνει ένα κολακευτικό πορτρέτο στον Σαμ Άλτμαν. Αυτό μας έλειπε. Αν έκανε κολακευτικό πορτρέτο, δεν θα πηγαίναμε και να τη δούμε. Μάλιστα, παρουσιάζει και με ιδιαίτερα, τον παρουσιάζει με ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο. Μη σας πω με τι τρόπο παρουσιάζει τον Elon Musk, ο οποίος και αυτός είναι ένας από τους χαρακτήρες της ταινίας. Κι όμως η ταινία σκοντάφτει σε κάτι, μάλλον λένε σκοντάφτει επειδή αγγίζει μία μορφή εξουσίας η οποία βρίσκεται πλέον μέσα στο οικονομικό και τεχνολογικό σύστημα, οικοσύστημα του Hollywood. Δηλαδή έρχεται ένας άνθρωπος δικός τους που είναι ο Λούκα Γκουαντανίνο, δεν είναι και κανένας αντισυστημικός σκηνοθέτης, παρά το γεγονός ότι έχει γυρίσει, ας πούμε, και κάποιες ταινίες λίγο κάπως διαφορετικές, φέρνει τους μεγαλύτερους αστέρες, πιάνει ένα θέμα το οποίο έχει συγκλονίσει πρωτίστως στην αμερικανική κοινωνία, μοιάζει όλο αυτό έτσι να αναβλύει μέσα από τα βάθη και τα σπλάχνα του Hollywood, πλην όμως το Hollywood το ίδιο δεν το θέλει, ακριβώς γιατί πάει να αγγίξει μία ευαίσθητη χορδή. Όλα, όπως καταλαβαίνονται, γίνονται όλο ένα και πιο καταπληκτικά στον κόσμο μας.

Εδώ είμαστε. Καλά, τι βλέπω. Δεν είναι κανείς να πλησιάζει. Τα κοινωνικά δίκτυα. Μία αρκούδα κόβει βόλτες στα Γρεβενά. Θα μου πεις εντάξει, δεν είναι αρκουδότοπος και τα Γρεβενά και η Κοζάνη. Μάλιστα, οι Κοζανιώτες και οι Γρεβενιώτες αποκαλούν τον τόπο τους αρκουντότοπο, κάπως έτσι, πλην όμως δεν καταλάβαμε καλά. Η αρκούδα κόβει βόλτες μέσα στην πόλη των Γρεβενών. Είναι ένα μικρό αρκουδάκι και αυτό είναι επικίνδυνο και για το ίδιο. Γενικώς αυτοί οι συγχρωτισμοί της δικής μας ζωής, της αστικής ζωής με την άγρια ζωή δεν είναι καλό για κανέναν. Τώρα θα με διώξουν και έξω από το στούντιο. Βλέπω τον Γιώργο Τούλα με το σακίδιο. Πού πας καλέ, βγάλ το σακίδιο, εκπομπή έχεις. Και δεν ρώτησα τον Τούλα αν φοβάται το λαγοκέφαλο. Μήπως φουτώντας σε καμιά θάλασσα φοβάται μήπως έρθει ο λαγοκέφαλος και τον δαγκώσει όπως με φοβάται. Μην έρθω και του βάλω ένεση κάθε πρωί. Όχ, ξέχασα να ανάψω και τα φώτα στο στούντιο. Πάλι τα ίδια θα μου λέει και θα με αποκαλεί αδελφή νοσοκόμο. Ήρθε ο ρεξάτος, όπως καταλαβαίνετε, όσο εδώ ήταν για σήμερα. Το όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, το χραχρού, αυτή η φασαρία και ο θόρυβος που ακούτε από πίσω είναι του Τούλα, που θα είναι μαζί σας το επόμενο, την επόμενη μία μισή ώρα. Ο Κώστας Σταθάκης ήταν μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 8 και πάλι εδώ.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Τρίτη, 23 Ιουνίου, και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Το Cine Club του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης αποκτά καλοκαιρινή άβρα και μεταφέρεται κάτω από τα αστέρια στο Καψής Rooftop Pool. Θα προβληθεί με ελεύθερη είσοδο η ταινία «Η άγνωστη κυρία» του Max O'Fills. Η Λουίς πουλάει κρυφά τα σκουλαρίκια που της είχε χαρίσει ο στρατηγός σύζυγός της, αλλά εκείνα μέσα από μια περίπλοκη διαδρομή θα της επιστραφούν από ένα θαυμαστή και θα γίνουν η αφορμή για μια σειρά μοιραίων αποκαλύψεων. Στο Επταπύργιο παρουσιάζεται η όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνη σε σκηνοθεσία Θανάσιου Κολαλά με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης υπό τη μουσική διεύθυνση του Γιώργου Βράνου και τη συμμετοχή διακεκριμένων λυρικών τραγουδιστών διεθνούς ακτινοβολίας. Η ιστορία ακολουθεί τέσσερις νεαρούς καλλιτέχνες που ζουν σε μια σοφίτα στο Παρίσι, προσπαθώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα στα όνειρα, τη φτώχεια και την καθημερινή επιβίωση. Το φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών συνεχίζεται με τη συναυλία του Ακύλα. Με δυνατά beats, pop, ηλεκτρονικά στοιχεία, το φέρτο και μια σκηνική παρουσία γεμάτη ενέργεια, η βραδιά αναμένεται να γίνει ένα από τα πιο δυνατά live parties στη σεζόν. Στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η έκθεση Μανουσάκης Πιτέρη Τσατσάγιας. Τρεις καλλιτέχνες από το μουσείο που δεν έγινε. Η έκθεση συγκεντρώνει 48 ζωγραφικά έργα τριών σημαντικών δημιουργών της ομάδας Διαγώνιος, αναδεικνύοντας τη δημιουργική τους πορεία και τη συνεισφορά τους στην ελληνική τέχνη. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Είναι 9:36 για όσους μένουμε στα ανατολικά της πόλης. Όλη τη νύχτα χθες εισπνέαμε τον καπνό από τα τσαίρια της Περαίας, μια κατάσταση η οποία διαιωνίζεται και η οποία είναι εξαιρετικά τοξική, καρκινογόνα κτλ. Με όλη την κοινωνική ευαισθησία που υπάρχει γύρω από το θέμα αυτού του καταβλισμού, είναι μια ιστορία που πρέπει να τελειώσει. Η πόλη επιβαρύνεται από 10.000 μεριές γύρω τριγύρω. Δεν χρειάζεται όλο αυτό να το φτάνουμε πια στα άκρα. Το χθεσινό απόγευμα ήταν απόγευμα μεγάλης δοκιμασίας και για τους πυροσβέστες και για τους ανθρώπους που πετάνε τα πυροσβεστικά αεροπλάνα και για την περιοχή η οποία το βιώνει πολύ έντονα και για το αεροδρόμιο και τις πτήσεις. Και για όλη την Καλαμαριά βέβαια, που είναι η πρώτη που υποδέχεται αυτό το τοξικό σύννεφο. Καλημέρα. Κώστας Σταθάκης στον ήχο, Γιώργος Τουλάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 11.

Μια καινούργια έρευνα που διαβάζω πρωί-πρωί, αυτές οι έρευνες είναι πολλές φορές και αντικρουόμενες βέβαια και αμφιλεγόμενες, αλλά όταν έρχονται μπροστά σου οφείλεις να τις διαβάσεις, λέει ότι η μουσική μπορεί να σου φέρει και χαρά και θλίψη μαζί. Ένα τραγούδι, λέει, που κάποτε σας έκανε να νιώσετε χαρά, μπορεί να σας κάνει να νιώσετε και λύπη την ίδια στιγμή. Η έρευνα, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Journal of Research in Personality, δείχνει μια εμπειρία μεικτών συναισθημάτων κατά την ακρόαση της μουσικής, που είναι καθολική, λέει. Ρώτησαν στη Φιλανδία 2.100 ανθρώπους, μάλλον από τη Φιλανδία ξεκίνησαν και ρώτησαν 2.100 ανθρώπους από 84 χώρες, 24 μέχρι 81 χρόνων, και είπαν οι πιο πολλοί ότι το αγαπημένο μου τραγούδι, λέει, μπορεί να μου προκαλέσει και χαρά και λύπη. Ο τρόπος με τον οποίο βιώνουμε κάποια στιγμή ένα άκουσμα είναι και ο τρόπος με τον οποίο καθρεφτίζεται η ψυχή. Αυτό, λέει, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, μπορεί να ακούσεις το αγαπημένο τραγούδι και να έχεις μόλις χωρίσει και εκεί να είσαι μέσα στην ταουνιά, μπορεί να τα ακούσεις μετά από μια ωραία παρτίδα σεξ και να είσαι ανεβασμένος. Αυτό εννοεί η έρευνα. Θα μου πεις, χρειαζόταν να κάνουν αυτή την έρευνα για να βγάλουν το συμπέρασμα? Όχι, δεν χρειαζόταν.

Είμαστε εδώ και αυτό που συμβαίνει στην περιοχή των παλιών προσφυγικών κατοικιών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με την απεργία πείνας αυτού του ανθρώπου, του κυρίου Χατζή, η οποία είναι ό,τι πιο συγκλονιστικό υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι μια ιστορία φοβερή, μια ιστορία που δείχνει ότι οι πόλεις βρίσκονται διαρκώς υπό μετάλλαξη. Είναι μια πόλη η οποία η Αθήνα, αλλά και η Θεσσαλονίκη και όλοι οι υπόλοιποι αγνοούν την ιστορία, τους κατοίκους, την καθημερινότητα, το τι κουβαλάει κανείς και μπαίνουν σε μια διαδικασία βίαιης προσαρμογής κόντρα σε ό,τι όμορφο, σε ό,τι είχε σωθεί, σε ό,τι προδίδει μνήμη.

Είμαστε εδώ σε αυτό το πρωινό και διαβάζω πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα το πρωί. Κυρίως για το τέλος μιας εποχής, με αφορμή τη Μουριά, το ιστορικό καφενείο της Αθήνας που κινδυνεύει με κλείσιμο, με αφορμή την, όλο αυτό που γίνεται με την Λεωφόρο Αλεξάνδρας και τα προσφυγικά, σε μια πόλη που δεν χωράει πλέον η μνήμη, που δεν υπάρχει χώρος ούτε για μουριές, ούτε για ιστορικά καφενεία, ούτε για ιστορικά μαγαζιά, ούτε για ιστορικούς κινηματογράφους. Και δεν είναι μόνο της Αθήνας πρόβλημα, της Θεσσαλονίκης. Είναι νομοτελειακό. Πάει το πράγμα σε μια βίαιη μετάλλαξη. Το θέμα είναι τι μπορείς να κάνεις για να σώσεις οτιδήποτε θα σώζεται.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα γυρίσουμε πίσω για άλλη μια ώρα και έχει πολλά και ενδιαφέροντα. Η μνήμη της πόλης είναι ένα από τα κυρίαρχα και η διάσωση έστω ενός τμήματός της.

Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ 3.

Λοιπόν, η μνήμη είναι ένα τεράστιο πράγμα. Γράφει ο Άρης ο Καλαντίδης, οι ταυτόχρονες θεσμικές και παραθεσμικές επιθέσεις και στο Ζάπιο και στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου και στο πεδίο του Άρεως, οι καταστροφές των πλατιών της Αθήνας από τα εργοτάξια του μετρό, μόνο τυχαίες δεν μπορούν να θεωρηθούν. Είναι κομμάτι της απαξίωσης των δημόσιων ελεύθερων χώρων που περικλείονται, καταπατούνται, ιδιωτικοποιούνται με αυξημένη ταχύτητα. Μιλάμε για μια βίαιη αυτή τη στιγμή καταστροφή κάθε δημόσιου χώρου.

Είναι 10 και 7 πρώτα λεπτά. Υπάρχουν στην ελληνική επικαιρότητα μια σειρά από ειδήσεις οι οποίες είναι και έως κεντροπιαστικές, μπορεί να τις πει κανείς, με τις καταδίκες, με τα εντάλματα σύλληψης και όλα τα υπόλοιπα πρωτοκλασάτων στελεχών, και δείχνουν μια χώρα η οποία γλιστρά σε μια ανεπάρκεια, να το πω κομψά, διαχείρισης της εξουσίας, μια αλαζονία απίστευτη η οποία μετατρέπεται σε υπερόπλο ή πιστεύουν ότι μετατρέπεται σε υπερόπλο. Ευτυχώς λειτουργούν κάποιοι θεσμοί ακόμα στοιχειωδώς.

Λοιπόν, επειδή μιλάμε μόνο για τα μεγάλα συμφέροντα, να πω λίγο και για τα μικρά συμφέροντα. Παρατηρούσα το Σαββατοκύριακο ένα οικόπεδο, το οποίο είναι παρατημένο 3 χρόνια στο βουνό, έτοιμο να λαμπαδιάσει ολόκληρο τον Κίσαβο. Ο άνθρωπος στον οποίο ανήκει το συγκεκριμένο οικόπεδο είναι ένας άνθρωπος που ζει στη Λάρισα και αδιαφορεί όσες φορές και να το επισημάνει κανείς πως είναι μια ορολογιακή βόμβα για το βουνό. Γράφει τους πάντες στα παλιά του τα παπούτσια. Και επειδή διαβάζω σήμερα το πρωί στο ΑΙΔΙ σε ένα ρεπορτάζ που λέει ότι ξεκινάνε από σήμερα οι έλεγχοι και η επιβολή προστήμων για τα ακαθάριστα οικόπεδα που είναι πάρα πολύ τσουχτερή και έχει μέχρι και φυλάκιση, δεν ξέρω αν είναι τρόπος, ο μόνος τρόπος πια η επιβολή της τάξης, αλλά η αδιαφορία ακόμα και για την ιδιωτική σου περιουσία και το τι μπορεί να προκαλέσει στο γύρω τριγύρω έχει γίνει πια ιδίων της φυλής.

Λοιπόν, υπήρχε ένας δημοσιογράφος ο οποίος είχε αποκαλύψει τη φημολογούμενη σχέση του Πούτιν με την Καμπάεβα. Ζούσε εξόριστος στη Λετωνία και δεν φοβήθηκε να γράψει πολλά πράγματα για τον Πούτιν. Ο δημοσιογράφος, λέει, κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια και κοιτάει πια τα θυμαράκια από κάτω. Τυχαία, φαντάζομαι, βρέθηκαν στο σπίτι του δηλητηριώδη μανιτάρια και τα έφαγε.

Πάντως αυτό με τους εχθρούς του Ερντογάν, του Πούτιν, του Κιμ είναι πραγματικά εντυπωσιακό, και του Τραμπ μη σου πω τώρα, αλλά εντάξει, όταν δεν έχει αρχίσει ακόμα να τους στέλνει στον άλλο κόσμο, αυτοί οι άλλοι το έχουν κάνει επιστήμη.

crashes in the sky. We climb the

Λοιπόν, είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 στον 9.58. Δεν ξέρω αν βοηθάνε τα petition, πάντως υπάρχει αυτό το online petition για να σωθεί η Μουριά, το ιστορικό καφενείο των Εξαρχείων, όπως και μια σειρά από φωνές διαμαρτυρίας γνωστών ανθρώπων της Αθήνας που φροντίζουν την αρχιτεκτονική κληρονομιά. Αν συμφωνείτε, μπαίνετε και το υπογράφετε.

Είμαστε εδώ, κοινό 958 στα αυτάκια σας. Είναι ο Γιώργος Στούλας στο μικρόφωνο, 10:30 ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι η ώρα να δώσουμε και 5 βιβλία για να διαβάσετε καινούργιες κυκλοφορίες όλα, για να διαβάσετε αυτό το καλοκαίρι. Τι θέλουμε λοιπόν, 958 κενό, το ονοματάκι σας και τη λέξη βιβλίο με αποστολή στο 54160. Το ονοματάκι σας, μην ξεχάσετε, και μια καλημέρα. Γιατί έχει σημασία να σας δώσω το σωστό βιβλίο στο σωστό άνθρωπο. Πάμε.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, είναι ο 958 σε αυτό το πρωινό της Τρίτης, 23 του μηνού, Ιουνίου. Οι 10 χρόνια μετά το Brexit, η οικονομία της Βρετανίας βρίσκεται υπό διάλυση, εξαντλείται. Καλά, αυτά όμως είναι παλιά πράγματα, θα μπορούσε να λειτουργήσει το πράγμα λίγο διαφορετικά, δηλαδή... Όταν κάνεις τα μοιραία λάθη, μπαίνεις σε μια διαδικασία διόρθωσης, επανόρθωσης. Εδώ αλλάζουν τους πρωθυπουργούς σαν τα πουκάμισα. Δεν προλαβαίνουν να αναδεικνύονται ηγέτες στα κόμματα. Κραπ την επομένη, ας πούμε. Τώρα ο Στάρμερ, ας πούμε. Τι περίπτωση κι αυτός. Πραγματικά αμαρτωλή. Ξεκίνησε με όλες τις προϋποθέσεις. Γράφει ο Κωνσταντίνος ο Τσορμπατζίδης ένα εξαιρετικό κομμάτι σήμερα για το πώς φτάσαμε εδώ. Βέβαια όλα αυτά είναι συμπεράσματα που βγαίνουν και βγαίνουν εντελώς αβίαστα. Απλά δεν διδάσκεται καμία κοινωνία από τίποτα. Απλά επαναλαμβάνει λάθη.

Διαβάζω μια εξαιρετική ανάρτηση της κυρίας Αλέκας Πλακονούρη. Αν πάρετε, λέει, τη γενναία απόφαση να περπατήσετε την Ανδριανού στο Μοναστηράκι από την Άρε ως και κάτω, θα διαπιστώσετε ότι μαζί με τα λεφούσια των τουριστών και κάποιους απονενοημένους θαραλέους ηθαγενείς, είστε στριμωγμένοι ανάμεσα στα κάγκελα της αρχαίας αγοράς και στα ξέχυλα τραπεζοκαθίσματα των μαγαζιών, 3 ή 4 σειρές στον πεζόδρομο. Ενώ θα ασθμένετε σε αυτή τη λεωρίδα των 3 περίπου μέτρων που έχουν αφήσει ελεύθεροι οι απαραίτητοι κράχτες, θα σας καλέσουν με λιγότερο ή περισσότερο άπτεστα αγγλικά, καλόστατα ναυτάκια τα ζουμπουρλούδικα, και εσείς θα διαγωνίζεστε ισορροπώντας πάνω στην κατηλημένη λωρίδα για τους τυφλούς. Στη φωτογραφία της στολίζει άνθος σε τενεκέ ελληνικής φέτας ονομασίας προέλευσης, ενώ παρατεταγμένη μουσική σχεδόν σε κάθε μαγαζί με τριζάτες μικροφωνικές παίζουν οι περισσότεροι φάλτσα «Ντρίγκι ντρίγκι μάνα μου» και «Τι σου κανα και πίνεις» και «Τα παιδιά του Πειραιά». Δεξιά τα νέα μας, αριστερά τα αρχαία μας. Ολόκληρη συνοικία γκρεμίστηκε το βρυσάκι για τις ανασκαφές και για το παρόν χάλι. Δεν υπάρχει δημοτική αρχή, δεν υπάρχει Υπουργείο Πολιτισμού, δεν υπάρχει χώρα και κυρίως σωσμός. Δεν υπάρχει ντροπή.

Λοιπόν, χρωστάω τους νικητές για τα βιβλία. Κώστας Καγγελίδης, Γιώργος Μπασμπάνης, Αργυρό Τρικιώνη, Ολυμπία Παπαφωτίου και Καρδασιάδης. Τα ονόματά σας βρίσκονται ήδη στην γραμματεία του 958, Αγγελάκη 14. Έρχεστε και παίρνετε τα βιβλία σας όποτε εσείς θέλετε. Να πω ότι στην Κεντρική Μακεδονία βγαίνουν σε πληστηριασμό 7.161 ακίνητα μέχρι τώρα το 26, 3.067 κατοικίες, 1.200 το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Τα νούμερα τσακίζουν.

3,9 εκατομμύρια επιβάτες, λέει, το Μάιο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια. Αύξηση 6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, μάλιστα.

0: Ακούγεται η φωνή σου.
1: Ναι.
0: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
0: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
0: Μιλάς.
1: Συμμετέχεις.
2: Επηρεάζεις.
0: Όχι αύριο.
3: Τώρα.
1: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
2: 2026.
0: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
3: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
0: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
1: Μπες στο youthermi.gr.
0: Συμβούλιο Νέων.
2: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ 3.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Πιάνω.
7: Πιάνω.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπάπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-3182-18.
11: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 23 Ιουνίου και σήμερα γιορτάζει ο Αριστοκλής. Χρόνια σας πολλά. Το 1908 γεννιέται ο Δημήτριος Ροδόπουλος, γνωστός με το λογοτεχνικό ψευδώνυμο Μη Καραγάτσης, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της γενιάς του 30. Μας έχει χαρίσει μεταξύ άλλων τα μυθιστορήματα Γιούγκερμαν, συνταγματάρχης Λιάπκιν, η Μεγάλη Χήμερα. Το 1910 γεννήθηκε ο Ζαν Ανούιγ, ένας από τους σημαντικότερους Γάλλους θεατρικούς συγγραφείς του 20ου αιώνα. Ο Ανούιγ έγινε παγκοσμίως γνωστός για τις προσαρμογές κλασικών και αρχαίων ελληνικών μύθων στο σύγχρονο πλαίσιο. 75 ετών γίνεται σήμερα ο Γιάννης Μιλιώκας, Έλληνας τραγουδοποιός που ξεχώρισε τη δεκαετία του 80. Το 1996 πεθαίνει ο Πασκουαλίνο Ντε Σάντις, Ιταλός κινηματογραφιστής, βραβευμένος με Όσκαρ καλύτερης φωτογραφίας για την ταινία «Ρωμαίος και Γουλιέτα». Τα ελληνικά γράμματα αποχαιρετούν το 2005 το σπουδαίο Μανώλη Αναγνωστάκη. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, γνωστός και ως ο ποιητής της Ήτας, με έργο που συνδύασε την έντονη πολιτική συνείδηση με τη βαθιά υπαρξιακή αναζήτηση. Πολλά ποίηματά του μελοποιήθηκαν από κορυφαίους συνθέτες όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Θάνος Μικρούτσικος. Το 2013 απεβίωσε ο Bobby Blue Blunt, ένας από τους πιο επιδραστικούς τραγουδιστές της soul και της blues μουσικής. Τον αποκαλούσαν το λιοντάρι των blues. Το 2004 ο Bob Dylan αναγορεύεται σε διδάκτορα του Πανεπιστημίου St. Andrews της Σκωτίας. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. 95,8 στα FM, αλλά και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε, κυρίως μέσω της σελίδας erteco.gr και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας. Είναι εκπομπή «Καλημέρα» του 958. Η Ζωή Μούσιου φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου είναι στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής.

0: είναι η καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή είναι ο συγγραφέας Θεόδωρος Γρηγοριάδης. Γεννήθηκε στο παλαιοχώρι Παγκαίου Καβάλας του 1956, σπούδασε αγγλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, δίδαξε αγγλικά στη δημόσια εκπαίδευση, έχει γράψει 12 μυθορήματα, 4 συλλογές διηγημάτων, μία νουβέλα, ένα αφήγημα και ένα σκηνικό μονόλογο. Η Ζωή με Θόρυα τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2016. Το Τραγούδι του Πατέρα βραβεύτηκε το 2019 με το βραβείο Νίκος Θέμελης του Λογοτεχνικού Περιοδικού Αναγνώστης και η Νοσταλγία της Απώλειας με το βραβείο διηγήματος του ίδιου περιοδικού το 2023. Το μυθιστόρημα Αλούζα, Χίλι και ένας εραστές μεταφράστηκε στα αραβικά, συλλογή διηγημάτων Γιατί πρόδωσα την πατρίδα μου στα δανέζικα, συλλογή διηγημάτων Η Νοσταλγία της Απώλειας στα γαλλικά. Και νομίζω ότι ό,τι πρέπει να συμπληρώσουμε θα μας τα πει ο ίδιος. Έχω την εντύπωση πως και το Παρτάλι μεταφράστηκε επίσης. Αλλά όλα αυτά με αφορμή το βιβλίο που κρατώ στα χέρια μου, το Ελσίνκι, που είναι το πιο πρόσφατο μυθιστόρημά του και για το οποίο θα μιλήσουμε, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Θα διορθώσει ότι είπα μισό, ο Θόδωρος Γρηγοριάδης αμέσως τώρα. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας από Νέα Σμύρνη. Πάντα με τη Θεσσαλονίκη έχω μια ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί όπως το είπατε σπούδασα εκεί πέρα τόσο από τα 4 χρόνια που σπούδασα και άλλο 1-1,5 που δούλεψα σε φροντιστήριο πριν διοριστώ, ήταν και μια δεύτερη πατρίδα, ξέρετε. Ήταν όλοι οι συγγενείς μας, εκτός από τη δική μας οικογένεια που έμεινε στο Παλαιοχώρι. Δηλαδή 4 αδέρφια του πατέρα μου και μια αδερφή της μητέρας μου ζούσαν στη Θεσσαλονίκη και έτσι από παιδί αυτή την πόλη την είχα, ας το πούμε, ήταν ο καλύτερος προορισμός μου.
0: Και βέβαια για κάποιον που γεννήθηκε μεγάλο στη Βόρεια Ελλάδα, η Θεσσαλονίκη είναι πάντα η μεγάλη πόλη της Βόρειας Ελλάδας. Άρα κάποια στιγμή με έναν τρόπο ή θα περάσει και παιδί ίσως εδώ ή θα ζήσει χρόνια σπουδών και τα λοιπά. Λοιπόν, να ξεκινήσω λίγο με αυτό. Νομίζω ότι και το Παρτάλι έχει μεταφραστεί στα γαλλικά, έτσι δεν είναι, αρχές του 2000.
1: Το Παρτάλι είχε μεταφραστεί το 2003. Απλώς δεν το αναφέρω γιατί τώρα πια αν θέλει κανείς να βρει αυτό το βιβλίο πρέπει να το ψάξει. Mm. Ο εκδότης ήταν ένας μικρός εκδότης ο οποίος κάποια στιγμή έκλεισε, συμβαίνουν και στη Γαλλία αυτά τα πράγματα. Είχε μεταφράσει τότε γύρω στα 10-15 ελληνικά βιβλία. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα για τους λόγους. Μπορεί να μην είχε πάρει και μία επιδότηση από ένα πρόγραμμα τότε, δεν ξέρω. Πάντως το βιβλίο τότε μεταφράστηκε στα γαλλικά, το παρουσιάσαμε με τον Βασίλη Βασιλικό στο Salon de Livre σε μια εκδήλωση στην έκθεση βιβλίου. Ήταν η χρυσή περίοδος της ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό. Για κάποιο λόγο τους ενδιέφερε η Ελλάδα ως πιο βαλκανική χώρα τότε. Δηλαδή υπήρχαν τέτοιες παρουσιάσεις μαζί με τις άλλες βαλκανικές χώρες ή γενικότερα. Δηλαδή εγώ τότε με αυτή την ιδιότητα είχα πάει ή και με το βιβλίο που ήταν εντελώς βορειοελλαδυτικό. Okay, σήμερα η μετάφραση αυτή υπάρχει, το βιβλίο στο διαδίκτυο, στα eBay κλπ. Και μακάρι να ξαναβγεί.
0: Μάλιστα. Εδώ όμως τώρα έχουμε ένα βιβλίο που δεν είναι αμιγώς ελληνικό. Τι θέλω να πω, ότι ο χώρος, ο χρόνος και οι ήρωές του δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα. Είναι το μυθιστόρημα Ελσίνκι, το οποίο γράφτηκε σε διάρκεια πόσων χρόνων, από πότε μέχρι πότε.
1: Το Ελσίνκι ξεκίνησε το 2018. Ήμουνα τότε σε ένα μήνα στο νησί Γκότλαντ της Σουηδίας. Αυτά τα σπίτια των συγγραφέων που φιλοξενούν συγγραφείς από όλο τον κόσμο, δεν χρειάζονται πολλά πράγματα, μια εργογραφία, μια συστατική επιστολή, τέλος πάντων, είναι περιζήτητα και πας εκεί, σου δίνουν το χώρο, τις ανέσεις κλπ. Για να καθίσεις να δουλέψεις. Είναι ένα καταπληκτικό resort που το λένε αυτοί, Baltic Center λέγεται. Τέλος πάντων εκεί το ξεκίνησα, το 18, δούλευα, καλό είναι και ότι δουλεύεις με 3 φορές παραπάνω από ό,τι θα δούλευες μόνος σου, γιατί είναι τόσο ωραία όλα και τοποθετημένα και ήσυχα που όλη μέρα δεν ξέρεις τι άλλο να κάνεις από το να κάνεις μια βόλτα κλπ.
0: Πολύτιμη συνθήκη.
1: Ναι, είναι καταπληκτικό, είναι πολύ ήσυχα. Εγώ νομίζω ότι δεν θα μπορέσω να γράψω έξω από το δικό μου το γραφείο, γιατί πάντα είχα καλές συνθήκες απομόνωσης, αλλά εκεί τελικά μπορεί να με απελευθέρωσε εισαγωγικά στο να γράψω μια ιστορία που την είχα και δεν είχα σκεφτεί ακόμη να την αρχίσω. Υπήρχε αυτή η ουδετερότητα, ας πούμε, του εδάφους, να πω τι να πω. Τέλος πάντων, όταν γύρισα στην Ελλάδα, είχα γράψει περίπου το 80% του βιβλίου. Πλάγωσε μετά ο COVID, μας έριξε όλους τα τάρταρα. Μες στον COVID, λοιπόν, δεν είχα όρεξη να συνεχίσω το μυθιστόρημα και έπεσα και έγραφε μικρές ιστορίες κάθε μέρα για να τονώνομαι και να σηκώνω το ηθικό μου. Τότε προέκυψε η νοσταλγία της απώλειας. Μέσα στη νοσταλγία της απώλειας, οι χαρακτήρες αυτού του βιβλίου, του Ελσίνκη, υπάρχουν με άλλα ονόματα, σε κάποιες σκόρπιες ιστορίες. Τέλος πάντων, πέρασε και ο COVID και το 2023 βρέθηκα πάλι στο ίδιο νησί, πάλι ένα μήνα. Οπότε τώρα το τέλειωσα, το πέρασα πάλι ένα πρώτο χέρι, γιατί πάντα μιλάμε για πρώτο χέρι, και στο μεταξύ είχα αρχίσει να δουλεύω επιμέρους και να μην πολυλογώ. Λέω ότι κράτησε 7 χρόνια η γραφή, τώρα στην ουσία ήταν η αρχή και το τέλος της επαιτίας αυτής, γιατί προέκυψαν οι εξαετίες, δεν θυμάμαι πόσο ήταν τέλος πάντων, προέκυψαν και άλλα πράγματα ενδιάμεσα. Η τελική του λοιπόν μορφή δόθηκε πέρυσι, βγήκε το βιβλίο και πραγματικά οι ήρωές του για πρώτη φορά σε ένα μυθιστόρημά μου είναι ξένοι, είναι πρόσφυγες, κατάγονται από το Ιράκ, είναι Κούρδοι. Εδώ είχα να αντιμετωπίσω θέματα πώς θα τους περιγράψω, από ποια σκοπιά, και επίσης πώς να μεταδώσω όλο αυτό το πράγμα που υπέστησαν στις μετακινήσεις που στην αναζήτηση μιας νέας πατρίδας στην Ελλάδα, στη Φιλανδία, στη Σουηδία κλπ. Μαζί λοιπόν με τον κόπο του να γραφεί το βιβλίο μετέφερα και όλη αυτή την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων που διασχίζουν σύνορα, θάλασσες, παράνομα, με δυσκολίες, αλλάζοντας ταυτότητες, αλλά έχουν τους λόγους τους, τέλος πάντων. Δεν ήταν να το κάνουν αυτό γιατί ονειρεύονταν μια διπλή πολυτελή ζωή, ονειρεύονταν μια ελεύθερη απλή ζωή.
0: Είναι ένα βιβλίο, το Ελσίνκι, το οποίο ανήκει απολύτως στον 21ο αιώνα. Μιλάει για τον κόσμο τον 21ο αιώνα, αυτόν που είναι τόσο ρευστός, για μια πάρα πολύ δύσκολη δεκαετία, εκείνη του 2010, και για την Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο για την Ελλάδα. Ποιοι είναι οι χρόνοι και οι τόποι του βιβλίου, ποιοι είναι οι βασικοί ήρωες?
1: Το παρόν του βιβλίου είναι το 2018. Κάθε βιβλίο είναι παρόν, λοιπόν, έτσι. Είναι το Ελσίνκι το 2018, όπου έχουμε την οικογένεια, μια οικογένεια Κούρδων, νέων ανθρώπων, κάτω των 30 και οι δύο, οι οποίοι έχουν ήδη και 3 μικρά παιδιά, έχουν ένα μικρό διαμέρισμα με επιδότηση από το φιλανδικό κράτος και ετοιμάζονται να δώσουν συνεντεύξεις για να αποκτήσουν ένα είδους πρώτου διαβατηρίου κλπ. Γιατί στη Φιλανδία, ναι, μεν δέχονται τους πρόσφυγες, αλλά πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν ανάγκη αυτό το άσυλο. Όμως τώρα ετοιμάζονται να υποδεχθούν τον Αντώνη. Ο Αντώνης είναι ένας περίπου προς τα 50, οικογενειακός τους φίλος σε εισαγωγικά. Γιατί πριν από 10 χρόνια περίπου είχε ζήσει μαζί με τον Αβίρ, τον Κούρδο, τον πατέρα της οικογένειας, για 3 χρόνια στην Αθήνα. Είχαν ζήσει μαζί στο ίδιο σπίτι, ήταν φίλοι και ήταν και ένα αγαπημένο ζευγάρι. Και μετά, βέβαια, ο Αβίρ πολύ συνειδητά και με διάλογο με τον Αντώνη αποφάσισε να φύγει από την Ελλάδα, να πάει στη Φιλανδία, γιατί στην Ελλάδα δεν είχε μέλλον, δεν είχε χαρτιά, δεν είχε καμιά προοπτική, ήταν μια ζωή στην παρανομία. Στη Φιλανδία έμεινε, πήρε το άσυλο και στη συνέχεια ήθελε να ολοκληρώσει αυτό που του είχαν επιβάλει από την οικογένεια, από την πατρίδα του που ήταν το Βόρειο Ιράκ, ή τέλος πάντων από αυτές τις αρχιετυπικές υποχρεώσεις των ανθρώπων της Ανατολής, δηλαδή να παντρευτεί. Και του είχαν και μία νύφη.
0: Για να ανοίξει το δρόμο για τις αδελφές του μετά.
1: Να ανοίξει το δρόμο για τις αδελφές, ήταν ο πρωτότοκος, και έτσι συνάντησε την Εβίν, που η Εβίν είναι στο βιβλίο μια από τις βασικές ηρωίδες. Δηλαδή το μισό βιβλίο της ανήκει, γιατί μέσα από τα μάτια της, κεφάλαιο-κεφάλαιο, το βιβλίο δεν είναι γραμμικό, δηλαδή έχει flashback πολλά.
0: Έχει μπρος-πίσω αρκετά.
1: Μπρος-πίσω, ναι. Βλέπουμε την προετοιμασία που κάνει στο σπίτι και τι ξέρει αυτή για αυτόν τον άνθρωπο που έρχεται, αλλά και τι ξέρει και για τον άνδρα της. Πιστεύω ότι αυτός ο χαρακτήρας είναι από τις λίγες φορές θέλω να καυχηθώ που περιγράφεται μια γυναίκα, να πούμε, και που είναι Κούρδισσα, που είναι πρόσφυγας, που είναι μουσουλμάνα, και έχει ένα άλλο προφίλ όμως. Δηλαδή μια κοπέλα που πήγε στο σχολείο, στο κολέγιο, έχει τα μάτια της ανοιχτά, φουγκράζεται, κάνει. Και βέβαια ο Αβίρ είναι επίσης ένα πολύ διαβασμένο παιδί. Δηλαδή αυτά είναι ένα ζευγάρι που αν μένα στην πατρίδα τους θα ήταν σε ένα καλύτερο επίπεδο, αν προχωρούσε και η πατρίδα τους βέβαια. Έτσι.
0: Ναι, γιατί πάντα μιλάμε για μια συγκυρία ιστορική και κοινωνική που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή μιλάμε για εμφύλιο στη Μέση Ανατολή, για οικονομική κρίση στην Ελλάδα, για προσφυγιά και μετανάστευση, αναγκαστικές συνθήκες.
1: Πήγαν πίσω γιατί τους υποσχέθηκαν ένα ανεξάρτητο Κουρδιστάν. Αυτό το, η γνωστή τσίχλα επί χρόνια με τους Κούρδους. Που δεν έγινε και μετά άρχισε η κατάρρευση αυτού του Κουρδιστάν, γιατί όλα τα χρήματα πηγαίνανε στο Ιράκ, ας το πούμε, και τους πολέμους κτλ. Ήδη η εισβολή στο Ιράκ το είχε αποδυναμώσει, ήταν μία από τις πιο εφιαλτικές και λάθος εισβολές που έγιναν ποτέ, και σήμερα τα βλέπουμε σε ντοκιμαντέρ και στα χαρτιά πάνω σε πόσα ψέματα στηρίχθηκε αυτή η εισβολή τότε. Τέλος πάντων, όπως είπες, η ιστορία αυτή είναι σύγχρονη και μας αφορά, γιατί δεν θα πάψουν ποτέ οι πόλεμοι. Βλέπουμε και σήμερα τι γίνεται στη Μέση Ανατολή.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν ξέρουμε και τι μας περιμένει. Και πιστεύω από την άποψη αυτή το βιβλίο παραμένει επίκαιρο πραγματικά, γιατί το φαινόμενο της προσφυγιάς και του ξεριζωμού στον 21ο αιώνα θα μας απασχολήσει ακόμη περισσότερο.
0: Και δυστυχώς φαίνεται και μια βαθιά συντηρητικοποίηση στην πολιτική πολλών χωρών και σήμερα. Το σκεφτόμουν πάλι το βιβλίο αυτό, ξαναδιαβάζοντας σελίδες του και καθώς ενημερωνόμουν από την ειδησιογραφία για ό,τι συμβαίνει και τα μέτρα στην Γερμανία, και έλεγα να πάλι είμαστε σε μια κατάσταση που πρέπει να αποφασίσουμε τελικά τι θα γίνει και τι στάση θα κρατήσουμε σε τόσο σοβαρά ζητήματα.
1: Ναι, είναι πολύ σοβαρό το θέμα, δηλαδή δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις, γιατί μπορεί να έχουν και δίκιο κάποιοι, αλλά να μην έχουν και δίκιο και οι δύο πλευρές.
0: Και το βιβλίο το κάνει αυτό, με έναν εξαιρετικό τρόπο μιλά για τις ζωές των ανθρώπων. Εδώ έχουμε πόσες φωνές μιλούν στο βιβλίο.
1: Στο βιβλίο, όπως είπα πριν, είναι στο τρίτο πρόσωπο η Εβίν, που παρακολουθούμε την προετοιμασία της στο τώρα. Έχουμε μετά μία τριτοπρόσωπη αφήγηση μέσα από τον Αβίρ, στα flashback, τι είχε κάνει, τι είχε προηγηθεί πριν 10 χρόνια, και σιγά σιγά αυτό έρχονται και συγκλίνουν στο σήμερα. Είναι κάποια στιγμή, δηλαδή, όταν το αναγνώστης συνειδητοποιήσει, είναι και σαν παιχνιδάκι λιγάκι, ξέρεις, να συμπληρώνεις τα κενά. Στο μεταξύ όμως, σε αυτές τις δύο αφηγήσεις των ξένων, σε εισαγωγικά, παρεμβάλλεται ένα πρώτο πρόσωπο που είναι η φωνή του Αντώνη, είναι η φωνή του συγγραφέα Αντώνη, που προσπαθεί να γράψει και να αφηγηθεί όλα αυτά που διαβάζουμε ήδη. Στην ουσία, δηλαδή, ο Αντώνης μιλάει αντικειμενικά, είναι πρώτο πρόσωπο, να το δεχτούμε ότι η μαρτυρία του είναι σωστή, ή είναι αυτό που λέμε ένας, κάθε πρώτο πρόσωπο μπορεί να μην είναι και, πώς το λέμε, πάντα αληθινός σε ό,τι λέει. Έχει σημασία όμως ότι αυτός προσπαθεί να ξαναπεί την ιστορία, πώς γνώρισε τον Αβίρ, πώς άνοιξε το σπίτι του και τι έχει συμβεί, γιατί προς το τέλος του βιβλίου υπάρχει μια μεγάλη ανατροπή, λέω να μην την πούμε, ένα έτσι κάτι σαν θρίλερ με όλο αυτό το την τύχη της οικογένειας και τον Αντώνη. Και ταυτόχρονα έχουμε και διαλόγους από το διαδίκτυο μεταξύ του Αντώνη και του Αβίρ.
0: Άρα έχουμε και ένα ψηφιακό χώρο.
1: Έχουμε ένα ψηφιακό χώρο διαλόγου, που είναι ο Αντώνης μιλάει κανονικά τα ελληνικά του, ο δε Αβίρ στην αρχή προσπαθεί να γράψει σε ελληνικά σπαστά κλπ. Και όσο απομακρύνεται από τον Αντώνη και φεύγει και πηγαίνει και προς τα έξω, χάνεται και η ελληνική γραμματοσυρά του, ή γράφει στα γκρίκλης. Και έχουμε και ένα διάλογο με μία γλώσσα που είναι η γλώσσα αυτή η ελληνική που λέμε των ανθρώπων που προσπάθησαν να τα μάθουν τα ελληνικά, αλλά δεν τους δόθηκε καμία δυνατότητα, και έτσι κρατήσαμε στοιχεία της γλώσσας αυτής που είναι τα περίφημα γκρίκλης. Οπότε αυτά παρεμβάλλονται κάπου και επίσης συμπληρώνουν, για να μην πω ότι είναι πολλές φορές οι πληροφορίες αυτού του chat των δύο φίλων και αγαπημένων, που δίνει και πολύ πιο ουσιαστικές πληροφορίες και συμπληρώνει όλη αυτή την ιστορία. ναι, της οικογένειας.
0: Είναι έτσι ακριβώς. Έχουμε πολλές διαφορετικές αφηγηματικές μεθόδους και θα ήθελα να πάμε τώρα να ακούσουμε μία από τις φωνές του βιβλίου, να ξεκινήσουμε με την Ευήν.
1: Να ξεκινήσουμε στην αρχή.
0: Σε ποια σελίδα να πάω?
1: Να πάμε σελίδα 16.
0: Ωραία.
1: Που είναι το δεύτερο κομμάτι της, που ενώ περιμένει και ετοιμάζεται στο σπίτι, σκέφτεται και το δικό της τον άντρα, πώς τον είχε γνωρήσει. Ελσίνκι, Φιλανδία, 2018. Τον είχε συναντήσει άραγε μικρό, τότε που έβγαιναν βόλτες στο ποτάμι και στα υπαίθρια καφέ? Μήπως είχαν συναντηθεί σε κάποιο γιορτή στο δρόμο ή ανάμεσα στις παρέες των συγγενών? Παιδάκια ζούσαν και οι δύο σε στρατόπεδα στα σύνορα του Ιράν, όταν ο Σαντάμ Χουσέιν εξόντωνε ολόκληρα χωριά ρίχνοντας δηλητηριώδη αέρια. Άρα και τον είχε ξεχωρίσει ποτέ? Ήξερε ότι οι μανάδες τους χρόνια μετά είχαν ανταλλάξει κάποια λόγια και υποσχέσεις? Η φλίαρη μάνα του, που μια ζωή κούτσενε, από τότε ήδη την είχε ξεχωρίσει και όλο τη χάιδευε. Ύστερα χαθήκαν οι οικογένειες. Εκείνος έφυγε να σπουδάσει στη Σουλεϊμανία, εκείνη τελείωνε το σχολείο τότε που έγινε το μεγάλο κακό, να μην το θυμάται, όταν έχασε τον αγαπημένο της αδελφό και όλη η οικογένεια κατέρευσε. Άραγε εκείνος φαντάστηκε ποτέ ότι θα τη ζητούσε μια μέρα για γυναίκα του? Όταν έφυγε νυχτιάτικα και προειδοποίητα μαζί με άλλα αγόρια της περιοχής, παρατώντας τα πάντα μαζί και το πανεπιστήμιο, τότε τι περίμενε? Ούτε που της περνούσε από το μυαλό μια τέτοια σκέψη. Και με τα χρόνια, κόντευε μια επταετία στην Ελλάδα ο Αβύρ, δεν τολμούσε καν να ρωτήσει τι απέγινε εκείνο το αγόρι, αφού ακόμα και η μάνα του κατά καιρούς χλώμιαζε στη σκέψη ότι δεν θα ξαναγύριζε. Και πώς να το κάνει? Αν επέστρεφε, δεν θα μπορούσε να ξαναφύγει κρυφά από τα βουνά. Οπότε τώρα γιατί να γυρίσει? Έτσι, χωρίς χαρτιά, χωρίς τίποτα. Σκουπίζει το τραπέζι. Ο Αβύρ θα πάει τα δύο παιδιά στην παιδική χαρά, να μην τα έχει αυτή η αιγνία. Τόσες δουλειές την περιμένουν. Χρειάζεται περισσότερο χώρο και χρόνο, θα μαγειρέψει διπλά. Σήμερα είναι η μέρα του ξένου, του φιλοξενούμενου, του φίλου, του αντρός της. Οι φίλοι των αντρών δεν είναι ποτέ των γυναικών. Αν και αυτός είναι αρκετά μεγαλύτερος σε ηλικία, σίγουρα έχει τα διπλά του χρόνια. Να βγάλεις εντόνια, καλοσυδυρωμένα και μια κουβέρτα. Θα το κοιμήσουν στο πάτωμα αναγκαστικά. Δεν έχει πρόβλημα. Δικός μας άνθρωπος είναι ο Αντώνης. Στο σπίτι του μείναμε τότε. Στο μεταξύ, ρίχνει μια ματιά στο κινητό της, μπας και της ξέφυγε κάποιο μήνυμα που δεν άκουσε το βράδυ.

0: Αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, μιλάμε με τον συγγραφέα Θόδωρο Γρηγοριάδη με αφορμή το μυθιστόρημά του Ελσίνκι, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Είναι το πιο πρόσφατο μυθιστόρημά του και λίγο νωρίτερα μας διάβασε τη μία από τις φωνές του βιβλίου του. Εδώ η γυναίκα που μιλά ήταν η Εβίν και νομίζω πως τέτοιου είδους λόγια ανθρώπων που μετά αναγκαστικά έχουν ζήσει μετανάστευση ή προσφυγιά μας βοηθάνε να καταλάβουμε εμάς τους αναγνώστες ότι δεν μιλάμε ούτε για αριθμούς ούτε απλώς για ονοματεπώνυμα, μιλάμε για ζωές και να καταλάβουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν οικογενειακές σχέσεις, ανησυχίες, απορίες, συναισθήματα. Είναι δύσκολο μερικές φορές αυτό σε έναν άγριο κόσμο να το συνειδητοποιούμε.
1: Ναι, συνήθως τον ξένο, τον πρόσφυγα, τον διαφορετικό, τον άλλο με αυτό το περίφημο αλφα κεφαλαίο, τον βλέπουμε συμβολικά, αρχιτυπικά θα λέγα πάλι τη λέξη. Δηλαδή είναι σαν φιγούρες, σαν κόμικ, έχουν αυτή την ιδιότητα, σαν να είναι όλοι το ίδιο. Και σε αυτό το βιβλίο αυτό που κάνει ο Αντώνης είναι όχι να ανοίξει το σπίτι του, αλλά να ξεκλειδώσει ένα ολόκληρο χαρακτήρα. Και όχι μόνο να πάρει έναν πρόσφυγα μέσα στο σπίτι του, αλλά ταυτόχρονα να του ανοίξει την καρδιά, την ψυχή, να του μιλήσει σε μια άλλη γλώσσα, αλλά και αυτός να πάρει πράγματα. Δηλαδή, όταν ανοίγεις το σπίτι σου σαν έναν ξένο, δεν δίνεις μόνο εσύ. Δεν μπορείς να φανταστείς τι μπορείς να πάρεις, γιατί και ο άλλος έχει έναν τεράστιο κόσμο σαν το δικό σου. Και πρέπει λοιπόν αυτή τη μονομέρεια να την παραμερίσουμε στη ζωή μας, και όταν βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους να ξέρουμε ότι κουβαλάνε μαζί τους ιστορίες, πολιτισμούς και τόσα άλλα διαφορετικά πράγματα.
0: Ο χαρακτήρας του Αντώνη, κεντρικό πρόσωπο και αυτό που μιλάει και σε πρώτο πρόσωπο στο κείμενο, είναι ένας χαρακτήρας που από την αρχή ως το τέλος περιγράφονται και τα συναισθήματά του, τα γεγονότα που ζει. Ζει και αυτός σε μια δεκαετία που είναι πολύ δύσκολη οικονομικής συνεχόμενης κρίσης για πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Και βέβαια είναι ο άνθρωπος ο οποίος συνδέθηκε 3 χρόνια σε μια σχέση πάρα πολύ δυνατή με τον Αβύρ. Ήταν ουσιαστικά ο άνθρωπός του για 3 χρόνια. Να ακούσουμε και τη δική του φωνή.
1: Ναι, να την ακούσουμε λοιπόν.
0: Να πάω σε ποια σελίδα?
1: Να πάμε στη σελίδα 34, σε ένα μικρό απόσπασμα που είναι η πρώτη του ίσως παρέμβαση. Mm-hmm. Ήταν ο μοναδικός ξένος άνθρωπος που έμπαινε σπίτι μου. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να βάζεις έναν ξένο στο σπίτι. Αλλά εδώ υπάρχει μια διαφορά. Ποτέ δεν ήταν ξένος ο Αβύρ. Από την πρώτη στιγμή το βλέμμα του μου φάνηκε οικείο. Άλλωστε και εγώ τόσα χρόνια σε αυτήν εδώ την πόλη παραμένω ξένος και περαστικός. Η συνάντησή μου μαζί του ήταν για μένα καθοριστική. Δεν τα κατάφεραν συνήθως σε τέτοιου είδους τυχαία συναπαντήματα. Εγώ οδηγούσα και εκείνος περπατούσε λυκνιστά. Ξεχώριζε από το βάδισμα ότι ερχόταν από την Ανατολή. Μια γλυκιά ραθυμία στις κινήσεις του συμβάντιζε με μια εξωτική άβρα. Όσο οριεντελιστικό κι αν ακούγεται αυτό. Βάδιζε ανέμελα και αδιάφορα. Όταν ξαφνικά κάποιος φρενάρει και ρωτάει τον ξένο πλάνητα, «Συγγνώμη, είστε από εδώ?» Κανείς δεν είναι από πουθενά στην πραγματικότητα. Μετά από λίγο ο ψηλός ξένος με τα σπαστά ελληνικά μπαίνει στο αυτοκίνητο, ενώ ο οδηγός τον ρωτάει «Πού θέλεις να σε πάω?» Αρχές του 2000 δεν είχαμε τόσες αναστολές και φοβίες. Είχανε χάσει πολύ τα λεφτά τους στα χρηματιστήρια. Είχανε ραγίσει καριές και σπίτια στην Αθήνα από το σεισμό και το κράχ, ενώ ταυτόχρονα ετοιμαζόμασταν να κατακτήσουμε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες ολόκληρο τον πλανήτη. Δεν είχαμε να φοβηθούμε τίποτε, ούτε να λογοδοτήσουμε σε κανέναν. Γιατί άλλωστε? Έζησα μαζί του πιο απελευθερωμένα και πιο δημιουργικά από ποτέ.
0: Ο λόγος του Αντώνη σε αυτό το βιβλίο είναι σε πρώτο πρόσωπο ο πιο εξομολογητικός και ίσως με έναν τρόπο θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι και αυτός που εκτίθεται πιο πολύ στα συναισθήματά του στο βιβλίο. Ήταν δύσκολο να γραφτεί αυτός ο ρόλος, αυτό το πρόσωπο, τα κείμενα που αφορούν εκείνον?
1: Πράγματι, θα έλεγα ότι ήταν ένα δύσκολο πρόσωπο αυτό, διότι όταν γράφεις σε πρώτο πρόσωπο και βάζεις και πάρα πολλά στοιχεία προσωπικά και εισαγωγικά κινδυνεύεις, αν και δεν κινδυνεύει κανείς ποτέ από τίποτε στη λογοτεχνία, να ταυτιστείς με τον Αντώνη. Εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα να ταυτιστώ. Αυτό που θέλω να προτείνω όμως είναι να διαβαστεί ως μυθιστορηματικός χαρακτήρας, γιατί το βιβλίο γράφει έξω μυθιστόρημα. Αν ήθελα το βιβλίο να του δώσω ένα τόνο μαρτυρίας ή αυτομυθοπλασίας, θα μπορούσε να γραφεί κατευθείαν στο πρώτο πρόσωπο και να επενδύσω πάνω και τον εαυτό μου και να γίνει ένα από αυτά τα βιβλία που έχουν και πάρα πολύ πέραση τώρα τελευταία, κατευθείαν στο πρώτο πρόσωπο και να επενδύσω πάνω και τον εαυτό μου και να γίνει ένα από αυτά τα βιβλία που έχουν και πάρα πολύ πέραση τώρα τελευταία, αυτά τα autofiction που λέμε, της αυτομυθοπλασίας, και τα οποία

γίνονται ζευγάρι. Έτσι λοιπόν ήταν μια δύσκολη δουλειά το πρώτο πρόσωπο. Ίσως περισσότερο και από το τρίτο, γιατί το τρίτο είσαι μακριά, παρατηρείς, υποτίθεται γράφεις, ενώ στο πρώτο εμπλέκεσαι και πρέπει να είσαι όσο γίνεται πιο αυθεντικός.

0: Είναι το Ελσίνκι ένα μυθιστόρημα για ταυτότητες, εθνικές, φύλους, σεξουαλικές?
1: Είναι πάρα πολύ. Ξεκινώντας από τις ταυτότητες που λέμε, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, ο Αδύρ, κατά καιρούς, αλλάζει ταυτότητα. Δηλαδή προτείνει μια λυπικότητα για να πάρει ένα άσυλο, λέει ψέματα τα οποία πρέπει να υποθούν για να μπορέσει να εξασφαλίσει τέλος πάντων την παραμονή του. Την επιβίωσή του. Ακόμη και η Ευήν όταν φτάνει εκεί δικαιούται άσυλο, γιατί προέρχεται από μια χώρα ταραγμένη, αλλά πρέπει να επινοήσει μια ιστορία η οποία όμως υπάρχει εν μέρη κι αυτή. Μια ιστορία που ενέχει μέσα περισσότερο κίνδυνο.
0: Πρέπει να την πει κατάλληλα για να μην δυσκολευτεί. Έτσι. Να κάνει τη νέα αρχή στη ζωή.
1: Έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, πάντα οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να διαμορφώσουν μια νέα ταυτότητα, είτε τη δική τους είτε μια άλλη. Και αυτό βέβαια γίνεται παντού, θα έλεγα ακόμη και με εμάς τους ανθρώπους. Υιοθετούμε διαφορετικές ταυτότητες. Μπορεί να μπούμε στο ταξί και να μιλήσουμε με τον ταξιτζή λέγοντας μια εκδοχή άσχετη που δεν έχει σχέση με εμάς για μισή ώρα και να λέμε άλλα πράγματα. Ή στη δουλειά μας να είμαστε διαφορετικοί, στην προσωπική μας ζωή. Αυτές όμως οι ταυτότητες είναι πιο εσωτερικές ή πιο κοινωνικές. Οι άλλες είναι πολύ πιο σημαντικές, έτσι, έχουν σχέση και με εθνικότητα. Τώρα, όσο για τις ερωτικές ταυτότητες, νομίζω ότι στο βιβλίο αυτό τις παίρνει δεδομένες. Δηλαδή, δεν θέλει ούτε να αποδείξει, ούτε να κάνει ακτιβισμό. Θεωρεί πάρα πολύ δεδομένο ότι ο Αντώνης είναι ένας άνθρωπος που θα αγαπήσει τον Αβύρ. Και όλο ξεκινάει από εκεί. Ούτε παρελθόν, ούτε με ψημυρίες και γκρίνες κτλ. Πιστεύω ότι η εποχή μας έχει πια μιλήσει ανοιχτά για όλες τις ερωτικές ταυτότητες και τις σχέσεις πολύ καλά. Αν και να σας πω και την αλήθεια, η ομοφοβία παραμονεύει μονίμως κάπου. Γιατί υπάρχει ο αιώνια συντηρητικός λόγος που μπορεί τώρα και οχυρώνεται και σε πολιτικά ακροδεξιά σχήματα. Αλλά τέλος πάντων, από την άποψη αυτή, πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο είναι από τα πιο θαραλέα βιβλία που γράφτηκαν, και το λέω όχι λογοτεχνικά, να πάρω τα λογοτεχνικά εύσημα, όσο κίνηση. Είναι θαραλέο και γενναίο βιβλίο.
0: Ήταν γενναίο.
1: Δεν υπάρχουν πολλές φωνές που θα μιλήσουν για την ετερότητα, για την ομοφιλοφιλία, για τις σχέσεις τις άλλες των άλλων ανθρώπων. Έτσι τόσο απλά θα έλεγα και τόσο τρυφερά ίσως. Και με έχει εντυπωσιάσει το γεγονός ότι το βιβλίο αυτό παίρνω πάρα πολλά μηνύματα από κορίτσια, από γυναίκες.

0: ενδιαφέρον αυτό.
1: Δεν είναι πάρα πολύ, δηλαδή, σε βαθμό που προσπαθούσα να το αναλύσω. Και αυτό που μου είπε μία, και μάλιστα μου γράφουν και στο Facebook παρατηρήσεις, μία κυρία καταπληκτική έτσι από τον Πειραιά, έλεγε ότι μα κατά βάθος το βιβλίο αυτό αφορά όλους μας, γιατί είναι όλες αυτές οι σχέσεις οι ίδιες και για όλους τους ανθρώπους. Mm. Είναι μία συνάντηση, είναι μία αγάπη, είναι μία αναχώρηση, μία ματέωση. Στην ουσία δηλαδή δεν αλλάζει τίποτα. Είναι ο τρόπος που θα το πεις. Ή ενδεχομένως να αλλάξουν και οι χαρακτήρες που τους υποδίονται έτσι σε αυτές τις σχέσεις.
0: Αυτό που επίσης είναι εντυπωσιακό είναι ότι από την αρχή που κυκλοφόρησε το βιβλίο, νομίζω ότι περισσότερο από άλλα βιβλία του Θόδωρου Γρηγοριάδη, αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο έχει από την αρχή πάρα πολύ καλές θετικές κριτικές.
1: Ναι. Θα το πω γιατί είναι γραμμένα στη βιβλία.
0: Είναι γραμμένα, ναι.
1: Έχουν γραφτεί ήδη 14-15 κριτικές, χώρια τους bloggers, που είναι κάποιοι πάρα πολύ έτσι καλή, δομημένη σκέψη έχουν, και αλλά δεν τους παίρνει τα στοιχεία η βιβλιονέτα, δεν τους ανοιχνεύει. Έχουν γραφτεί πολύ θετικές κριτικές, πάρα πολύ. Και αυτό μου είχε ξανασυμβεί μόνο στη δεύτερη γένα, ένα πολύ μικρό βιβλίο που ήταν για η σχέση μιας μάνας με μια κόρη, που έχει χάσει την κόρη της φοιτήτρια και πρέπει να αποδεχθεί αυτό το χαμό. Η δεύτερη γένα, παλιό βιβλίο του 2009 ίσως, που έγινε και στη σκηνή στο Διπεθέ Καβάλας με τη Φιλαρέτη Κομνηνού, σκηνική παράσταση.
0: Δεν το έχω διαβάσει αυτό, πρέπει να το σημειώσω.
1: Αυτό το βιβλίο πραγματικά
0: για να το διαβάσω.
1: Είχε τις απόλυτες θετικές κριτικές και επίσης τότε είχε συγκινήσει και είχε προκαλέσει το πώς μπορεί ένας άνδρας συγγραφέας
0: να γράψει για την ψυχολογία μιας γυναίκας.
1: Και μάλιστα να γράψει μέσα από τη μητρότητα. Mm. Αυτό δηλαδή ήταν ένα μεγάλο κερδισμένο χαρτί τότε, γιατί κανείς δεν μου είπε, δεν είναι γυναίκα αυτή που μιλάει, τέλος πάντων. Mm. Εδώ τώρα έχω μια παρόμοια περίπτωση και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ότι στα βιβλία μου ούτως ή άλλως μεταλλάσσω τις φωνές και τα πρόσωπα και ποτέ δεν είμαι, προσπαθώ να μην είμαι ο ίδιος, δηλαδή να μην ακολουθώ ότι αυτό που ήξερα, παράδειγμα το 93 που είχα κάνει το Ναύτη και ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία και εμπορικά θα ήθελα, πολύ αγαπημένο μου βιβλίο, αλλά μετά άρχισα να λοξοδρομώ σε άλλες περιοχές της λογοτεχνίας, γιατί με ενδιέφερε ο χώρος της λογοτεχνίας.
0: Και όχι μια μανιέρα κατεκτημένη και
1: όχι,
0: ίσως επιτυχία. Γιατί
1: τη μανιέρα την ξέρω. Ναι. Ειλικρινά θα μπορούσα σε 3 μέρες να γράψω ένα best-seller. Το εννοώ δηλαδή. Θα ήταν μια μεγάλη ευκολία για μένα. Θα ήταν όμως τόση βαρεμάρα που την τρίτη μέρα μπορεί να κατέρεα από την βαρεμάρα αυτού του είδους που λένε.
0: Εδώ είναι και ο λογοτέχνης, ο οποίος, να το σημειώσουμε αυτό, γιατί ο Θοδωρής Γρηγοριάδης, εκτός από λογοτέχνης που γράφει, είναι ένας καταπληκτικός αναγνώστης. Θέλω να πω ότι διαβάζει πάρα πάρα πολύ και όσο πιο πολύ διαβάζεις, ανεβαίνει και ο πήχης.
1: Ναι, θα έλεγα ότι το διάβασμα αναγκαστικά χαλάει, σε εισαγωγικά πάντα, τα απλά βλέμματα. Δηλαδή θέλω να πω το εξής: αν ένας έχει ένα ταλέντο να γράψει μια απλή ιστορία που θα γίνει σειρά στην τηλεόραση και θα βγάλει σειρά και θα αγαπηθεί κλπ. Και παραμείνει εκεί χωρίς πολύ ψάξιμο, θα παραμείνει πετυχημένος κτλ. Αν αρχίσεις όμως και το ψάχνεις και διαβάζεις και ανακαλύπεις τι έχει γραφεί πριν από σένα ή ταυτόχρονα με σένα, όλα αυτά τα τεράστια μεγέθη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τότε αρχίζεις πια.
0: Έχεις απαιτήσεις.
1: Έχεις απαιτήσεις και για σένα. Έχεις βάλει μια διαφορετική ταχύτητα. Και εγώ κάθε φορά που ξεκινάω ένα βιβλίο, το ξεκινάω σαν προτάρης. Το ξεκινάω με την αγωνία του μαθητή που θα γράψει μια έκθεση και θα διαβαστεί μέσα στην τάξη και θα ντρέπεται τότε. Και ίσως αυτή η ντροπή, με το λέω ντροπή δηλαδή του να ακουστεί κάτι δημόσια, είναι που ελπίζω να το λέω σωστά, που με σώζει από το να κάνω πράγματα τα οποία είναι είτε βαρετά, είτε προβλέψιμα, είτε να αισθάνομαι κι εγώ ότι έχω κάνει κάτι σπάνιο. Είχα πάντα ένα χαμηλό προφίλ και αυτό οφείλεται είτε στην αγροτική καταγωγή μου, είτε ότι πέρασα από δημόσια σχολεία και λύκεια, και αυτή είναι μια εκπαιδευτική ταπείνωση που τη διατηρώ και στη ζωή μου, ξέρεις. Οπότε και στα γραπτά μου προσπαθώ πάντα να αποδεικνύω ότι πρέπει να κάνω κάτι περισσότερο. Και πολλές φορές δεν πετυχαίνει, έτσι. Έχω γράψει και κάποια βιβλία ενδιάμεσα που μπορεί και να αρέσανε, διχάστηκαν και κριτικές κτλ. Σημασία έχει όμως η πρόκληση, έτσι, και αυτό είναι το δεδομένο.
0: Είμαστε εδώ στο 958 της R3. Κρατώ στα χέρια μου το τελευταίο μυθιστόρημα του Θεόδωρου Γρηγοριάδη Ελσίνκη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο ήρωας εδώ, στον οποίο τώρα θα αναφερθούμε, ο Αβίρ, από το Κουρδιστάν στην Ελλάδα και από εκεί στη Φιλανδία. Άραγε θα είναι το Ελσίνκη ο τόπος που ονειρεύτηκε. Και ποιοι είναι ακριβώς οι τόποι που ανήκουμε? Μήπως είναι εκεί που μας αγαπούν? Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, αλλά να πάμε να ακούσουμε τη φωνή του Αβίρ. Και σε ποια σελίδα του βιβλίου να πάω?
1: Να πάμε στο 61 και μπορεί να διαβάσω και λίγο την αρχή, λίγο το τέλος. Είναι λίγο μεγαλύτερο, θα δούμε τώρα. Είναι ο Αβίρ το 2009, όταν έχει πρωτοφτάσει στη Φιλανδία.
0: Στην αρχή δηλαδή ακόμα.
1: Ναι, έχει αφήσει την Αθήνα πίσω τον Αντώνη και ξεκινάει η μεγάλη του περιπέτεια. Έχει φτάσει εκεί και προσπαθεί με δεκάδες τρόπους, αυτό που λέγαμε πριν, να κάνει πράγματα που θα μπορούσαν να του δώσουν την ασυλία. Mm. Ένα από αυτά είναι ότι θα μπορούσε να παντρευτεί μία ντόπια, μία Φιλανδέζα, και ενδεχομένως μέσα από αυτό το γάμο να έπαιρνε μία υπηκότητα. Υπήρχαν εκεί και κορίτσια που κάποιοι τα χρησιμοποιούσαν ή με αμοιβή για εικονικούς γάμους. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να διαγραφεί
0: αυτό
1: εδώ.
0: Αυτό είναι πραγματική ιστορία τώρα, έτσι?
1: Πραγματικά,
0: δηλαδή είναι μια ιστορία η οποία μετά από
1: έρευνα
0: του συγγραφέα κατάλαβε ότι συνέβαινε. Πάμε.
1: Είμαστε τώρα στο Τούρκου, μια μεγάλη πόλη της Φιλανδίας, 2009. Το σπίτι άδειο, η κουζίνα έρημη. Αξίριστος αποφεύγει να βγαίνει, γιατί στην πραγματικότητα είναι σκαστός. Λογικά θα έπρεπε να δηλώνει την παρουσία του στο γραφείο πρόνοιας που ασχολείται με τους πρόσφυγες. Έξω έχει σκοτεινιάσει από νωρίς και ρίχνει ένα ψιλόβροχο που το βλέπει πίσω από το θολό τζάνι. Την πόλη διασχίζει ένα μεγάλο ποτάμι με ένα δύσκολο γαμημένο όνομα, κάτι σαν Αουραγιώκη, αλλά ούτε και αυτό κατάφερε να το δει δεύτερη φορά. Την πρώτη τον είχε ξαναγήσει ο φίλος του, του έδειξε λίγα αξιοθέατα, δηλαδή την κεντρική πλατεία, τι άλλο, και μετά το ποτάμι. Κατέβηκαν στο λιμάνι, αυτό ήταν εντυπωσιακό, και έχει απέναντι ένα παλιό κάστρο. Από εκεί μπροστά έφευγαν τα καράβια για τη Στοκχόλμη. Επιβάτες πάνω κάτω, ελεύθεροι, με χαρτιά στα χέρια και κανονικά ονόματα. Πλοία ταξίδευαν αδέσμευτα, κι ας υπήρχαν και θαλάσσιες σήμερα. Η ατμόσφαιρα παραμένει όχι μόνο καταθλιπτική, αλλά και απειλητική. Η Έρζα δεν έχει τηλεφωνήσει μία μέρα ολόκληρη, και όταν την καλεί αυτός δεν απαντάει. Γνωρίζει τι θα συμβεί όταν χτυπάει ξανά το τηλέφωνο και δεν πέφτει έξω. Τραυλίζοντας σε κάτι αγγλικά που μοιάζει να τα υπαχορεύει, κάποιος του ανακοινώνει: «Δεν θα γυρίσω και εσύ να φύγεις από το σπίτι». Ούτε μια φράση για να την πείσει. Περίμενε τη λυτρωτική απόφασή της. Καπνίζει, καπνίζει και πίνει μαύρο τσάι κατά μαύρο, το μόνο που έχει απομείνει στην άδεια κουζίνα. Φεύγοντας, η μάνα της πήρε όλα τα πακεταρισμένα τρόφιμα. Μπισκότα, φρυγανίες, καφέ. Ακόμη και τη ζάχαρη σε κύβους που είχε αγοράσει αυτός. Είχε πάει αποφασισμένη να πάρει πίσω την Έρζα, την κόρη της. Απλώς τους έδωσε μια ευκαιρία για λίγες μέρες να ζήσουν όλοι μαζί, κάπως παρεΐστικα, προσπαθώντας να διερευνήσει τις προθέσεις του, αλλά και ποιοι κρύβονταν πίσω από τα προξενιά της κόρης της. Προσπαθεί να βρει ένα τηλεφωνικό αριθμό. Θα μιλήσει με το γραφείο πρόνοιας. Θα το ρωτήσω πού βρισκόταν τόσο καιρό και θα τους πει ότι φοβόταν να εμφανιστεί για να μην το στείλουν πίσω στην Ελλάδα. «Θα προσπαθήσουμε να σας ξαναβάλουμε στο κατάλημα», απαντάει μια επιβλητική γυναικεία φωνή σε άψογα αγγλικά. «Αλλά να ξέρετε πως δεν δικαιούστε πια επίδομα, γιατί εφόσον όλο αυτό το διάστημα δεν παρουσιαζόσασταν, σημαίνει ότι είχατε χρήματα και στέγη». Βγαίνει στο δρόμο και με μια βαθιά ανάσα αποφασίζει πως ό,τι και να συμβεί θα το αποδεχτεί. Αυτό τον ανακουφίζει. Είναι εκείνη η αίσθηση του «όλα είναι γραμμένα», μόνο που είναι επί της γης καταγεγραμμένα. Πόσο θα ήθελε να πιει λίγο αλκοόλ, να καπνίσει σίσα, να μεθύσει. Ας το στείλουν πίσω όπου θέλουν. Μέχρι τότε θα έχουν υποχρέωση να τον ταΐζουν, μιας και θα εγκαταλείψει το τρελόσπιτο της Έρζα. Περπατάει, προχωράει, πεινάει. Προσπερνάει κινέζικα, ιταλικά εστιατόρια, μέχρι και μια ελληνική ταβέρνα βαμμένη παράτερα με μπλε, φωτεινό δίθεν μεσογειακό χρώμα που σε τίποτε δεν θυμίζει το φως της Ελλάδας. Μέσα τρώνε κάποιες παρέες. Πεινάει.

0: Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω τον Θόδωρο Γρηγοριάδη, τα κεφάλαια του βιβλίου αυτού είναι επίτηδες τόσο μικρά και πολυφωνικά και μπρος πίσω?
1: Ναι, είναι μικρά γιατί ήθελα να δείξω όλη αυτή την αβεβαιότητα της ιστορίας. Δηλαδή μια αφήγηση που είναι πάρα πολύ στρωτή είναι και μια ιστορία που είσαι πολύ σίγουρος για το τι έχει ακριβώς συμβεί. Mm. Όμως αυτή η ιστορία χτίζεται κατά τη διάρκεια του βιβλίου. Δηλαδή, τη γράφει ο Αντώνης, αυτό που διαβάζουμε είναι το βιβλίο του Αντώνη, αλλά ταυτόχρονα ο Αντώνης στηρίζεται σε πληροφορίες και του Αβύρ και άλλων και δικές του, οπότε υπάρχουν αποσπασματικές πληροφορίες. Είναι μια ιστορία που αγωνιά να ολοκληρωθεί. Και έτσι έπρεπε να γραφτεί, αλλιώς δεν είχε λόγο να γραφτεί με άλλο τρόπο. Όπως είχα πει και πριν, θα ήταν κάτι σαν μαρτυρία που θα μπορούσε να τη διαβάσει κανείς, ένα καλογραμμένο ρεπορτάζ σε ένα σύγχρονο περιοδικό με πολιτικά κοινωνικά θέματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πια. Τέλος πάντων, και αυτό ακριβώς υπάρχει, τα μικρά κεφάλαια που διαδέχονται το ένα το άλλο και ταυτόχρονα όμως τα συμπληρώνουν όπως αυτά τα παζλ. Δηλαδή είναι ψηφίδες και στο τέλος σχηματίζουν, ας το πούμε, ένα μεγαλύτερο πλαίσιο και τουλάχιστον αυτό το αποδέχεται ο αναγνώστης, όπως αποδέχεται την αλήθεια οποιασδήποτε ιστορίας που στην ουσία είναι μια μυθοπλασία.
0: Όσοι έχετε διαβάσει βιβλία του Θόδωρου Γρηγοριάδη ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στα βιβλία του, χωρίς να το κάνει ποτέ επιδεικτικά και χωρίς να θέλει να μας τραβήξει σε αυτό μόνο την προσοχή, πάντα υπάρχουν στοιχεία στη μυθοπλασία του και πολιτικά στοιχεία και κοινωνικά στοιχεία, τα οποία συμπλέουν, ανήκουν σε έναν κόσμο που ανήκει και ο κόσμος των ηρώων του ή των ηρωίδων του, γιατί έχει πολλές γυναίκες και εδώ έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες γυναικείους χαρακτήρες. Δεν προλαβαίνουμε να αναφερθούμε τώρα αναλυτικά, αλλά εγώ φανταζόμουν ότι πολλά από τα πρόσωπα που εδώ είναι δευτερεύοντα θα μπορούσαν να γίνουν σε κάποια άλλα βιβλία, σε κάποιες άλλες ιστορίες πρωτεύοντα. Θέλω να πάμε όμως σε μία ακόμα φορά που θα ακούσουμε τον Αντώνη να μιλά, τη δική του φωνή, και ίσως να πάμε σε ένα απόσπασμα στο οποίο θα δούμε και τα προσωπικά του συναισθήματα αλλά και τον κόσμο γύρω του, τον κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε.
1: Να πάμε στη σελίδα 81.
0: Να πάμε.
1: Είναι πια ο Αντώνης μόνος του, αρκετά απελπισμένος, και προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον Αβύρ, να δει τι γίνεται και πέρα στη Φιλανδία, αλλά και τι γίνεται και εδώ στην πατρίδα του. Και εγώ ήμουν στον Πειραιτό 3 μέρες. Σε κανένα δεν μπορούσα να τηλεφωνήσω να έρθει να με βοηθήσει. Ιώσεις, κρύα, λες να ήταν μόνο αυτό. Αλλά από τότε που έφυγε ο Αβύρ, κάτι κλονίστηκε μέσα μου. Έχασα τις έφθραυσες, τις ισορροπίες που πάσχιζα να διατηρήσω από καιρό. Γιατί δεν συμβαίνει πάντα στη ζωή σου μια τέτοια αλλαγή, ειδικά όταν έχεις αποκλείσει την ιδέα ότι θα ζήσεις συντροφικά. Μέσα στο καμίνι του Πειραιτού και εγώ ήμουν διπλά από όνειρα και αμφιβολίες. Γιατί δεν έκανα κάτι να τον αποτρέψω να φύγει? Σε κάθε φάση, ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, υπάρχει πάντα ένας διάλογος, μια αντιπαράθεση. Ωστόσο εγώ δεν εξασφάλιζα καμιά σιγουριά στον άνθρωπο που ζούσε δίπλα μου. Δεν σκέφτηκα ποτέ να τον διεκδικήσω. Οι δικές μου αρχές έλεγαν ότι δεν έπρεπε να αποκολληθεί από την οικογένειά του. Είχε δώσει μια υπόσχεση που εδώ και χρόνια δεν την πραγματοποιούσα. Ας μην ήμουν εγώ αυτός που θα του απέκλειε την τελευταία ελπίδα. Εγώ ο ένας, ο χωρίς οικογένεια. Πώς να απέκλεια άλλον ένα? Σε μια χώρα που είχε πάρει τον οικονομικό κατήφορο και τιμωρούσε τους πολίτες της, κόβοντας συντάξεις και μισθούς, λες και αυτοί κακό διαχειρίζονταν τα χρήματα τόσα χρόνια, ένας ξένος δεν είχε πια καμία θέση. Γι' αυτό και ένα βράδυ, εκεί στο σαλόνι που τον είδα ξαπλωμένο να κοιτάζει το ταβάνι και να μου λέει «Πονάνε τα πόδια μου». Τόσο νέος άνθρωπος, γιατί υπέφερε από τα πόδια του? Και ενώ εγώ προσπαθούσα να τα μαλάξω για να ανακουφιστούν, μου είπε ότι σκεφτόταν να φύγει από την Ελλάδα. Τότε απλώς μου το ανακοίνωσε, αλλά το δούλευε στο μυαλό του από καιρό. Πήγαινε με τις ώρες στην Ομόνια και στα Πέριξ και εκεί, σε καφενεία που ανοιγόκλειναν χωρίς άδεια, έβρισκε τους δικούς του κατάλληλους ανθρώπους και συζητούσαν. Είχαν τα δικά τους δίκτυα οι ξένοι στην πόλη. δημιουργούσαν κοινωνικούς πυρήνες για να βρίσκουν άκρη στην παρανομία. Έστεναν στις πατρίδες τους λεφτά. Κάποιοι έκαναν τον μεσάζοντα με δίθεν γραφεία τράπεζες. Ύστερα εξαφανίζονταν, έχοντας αρπάξει τις οικονομίες των συμπατριωτών τους. Ένας παράλληλος κόσμος που ζούσε ανάμεσά μας στην πόλη και στη χώρα και που λειτουργούσε χωρίς εμάς. Στα ίδια εδάφη αυτοί σχημάτιζαν αόρατες γκρίζες ζώνες. Όταν μου έλεγε ότι σκεφτόταν να φύγει, εγώ ήμουν σίγουρος ότι τα είχε όλα προσχεδιασμένα. Ερχόταν η ώρα να δω πώς είναι να ξαναμένεις μόνος, ύστερα από 3 χρόνια συντροφιάς, πώς θα έκλεινε αυτή η παρένθεση. Και εκεί την πάτησα, διότι αυτή τη φορά δεν έγραφα ούτε θέατρο ούτε μυθοπλασία. Διάλεξα έναν χαρακτήρα από την πραγματικότητα. Έτσι έπεσα θύμα της ίδιας μου της ευρηματικότητας, υιοθετώντας ένα ρόλο βασισμένο στον ίδιο μου τον εαυτό. Θα τα εξηγήσω αργότερα αυτά, τα θεωρητικά και τα δήθεν, που πολλές φορές μας αποκόβουν από τις αληθινές μας επιθυμίες.
0: Είμαστε λίγο πριν από το τέλος αυτής της εκπομπής και εγώ θέλω, χωρίς να προδώσω το πραγματικά απρόσμενο τέλος αυτής της ιστορίας και ένα τέλος που δεν θα πω κουβέντα, γιατί πρέπει να το διαβάσετε για να καταλάβετε τι συμβαίνει, θέλω να σταθώ όμως στην τελευταία φράση αυτού του βιβλίου. Για την αγάπη και τα γραπτά σου δεν πρέπει να μετανιώνεις ποτέ, ή για την αγάπη και τα γραπτά σου δεν μετανιώνεις ποτέ.
1: Δεν μετανιώνεις, θα το έλεγα τώρα. Είναι το ίδιο σχεδόν πράγμα, απλά το άλλο βάζει και ένα πρέπει, και πρέπει τα πρέπει να φεύγουν μέσα από τις ζωές μας. Είναι αρκετά και πολλά και η ζωή είναι πολύτιμη και είναι δική μας. Και όσο εμείς τη σεβόμαστε και σεβόμαστε τους άλλους, πρέπει να καταργήσουμε όσα πρέπει δεν χρειάζονται.
0: Αυτή λοιπόν ήταν μια συνέντευξη που κάναμε σήμερα με τον Θόδωρο Γρηγοριάδη. Αφορμή μας ήταν το μυθιστόρημά του Ελσίνκι. Ακούσαμε φωνές των ηρώων του. Και να πω ότι το μυθιστόρημα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη και είναι ένα μυθιστόρημα απολύτως στο σήμερα, απολύτως στα χρόνια που ζούμε, αλλά και στην Ευρώπη που ζούμε. Και αναρωτιόμουν πώς θα ήταν άραγε αν το βιβλίο αυτό, μεταφρασμένο φυσικά, μπορούσε να το διαβάσουν αναγνώστες σε όλη την Ευρώπη, στη Φιλανδία και όχι μόνο. Να ευχηθώ καλή πορεία και καλή συνέχεια σε όλα, αφού ευχαριστήσω πάρα πολύ που μιλήσαμε σήμερα στην εκπομπή.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για όλο αυτό το αφιέρωμα που μου κάνατε για το Ελσίνκι. Σας εύχομαι καλή δύναμη και στα επόμενα.
0: Να κλείσουμε λίγο με τη φωτογραφία του εξωφύλου. Πού είναι τραβηγμένη?
1: Η φωτογραφία είναι μέσα από ένα ξενοδοχείο στην καρδιά του Ελσίνκι. Είναι προσωπική φωτογραφία. Την είχα βγάλει εγώ με το κινητό, γιατί ήταν βράδυ. Είχα πάει στο Ελσίνκι. Έχω πάει αρκετές φορές ούτως ή άλλως, γιατί ποτέ δεν γράφω και για μέρη που δεν έχω επισκεφτεί. Και υπήρχε αυτή η ερημιά κάτω, το κέντρο της πόλης, και μου έκανε και λίγο κουαρισμάκι όλο το τοπίο.
0: Έτσι.
1: Και όταν το έδειξα στο καλλιτεχνικό του εκδότη, μου λέω κάπως έτσι να είναι το εξώφυλλο. Και μου λένε, μα αυτό θα είναι το εξώφυλλο. Θα το δουλέψουμε λίγο και θα το βάλουμε.
0: Εξαιρετική επιλογή. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, να είστε καλά όλοι σας.

0: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα με ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
6: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
7: Με ένδυμα περιπάτου.
8: Τρίτη 23 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Το Cine Club του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης αποκτά καλοκαιρινή άβρα και μεταφέρεται κάτω από τα αστέρια στο Καψής Rooftop Pool. Θα προβληθεί με ελεύθερη είσοδο η ταινία «Η άγνωστη κυρία» του Max O'Fills. Η Λουίζ πουλάει κρυφά τα σκουλαρίκια που της είχε χαρίσει ο στρατηγός σύζυγός της, αλλά εκείνα μέσα από μια περίπλοκη διαδρομή θα της επιστραφούν από ένα θαυμαστή και θα γίνουν η αφορμή για μια σειρά μοιραίων αποκαλύψεων. Στο Επταπύργιο παρουσιάζεται η όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνη σε σκηνοθεσία Θανάσιου Κολαλά με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης υπό τη μουσική διεύθυνση του Γιώργου Βράνου και τη συμμετοχή διακεκριμένων λυρικών τραγουδιστών διεθνούς ακτινοβολίας. Η ιστορία ακολουθεί 4 νεαρούς καλλιτέχνες που ζουν σε μια σοφίτα στο Παρίσι, προσπαθώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα στα όνειρα, τη φτώχεια και την καθημερινή επιβίωση. Το φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών συνεχίζεται με τη συναυλία του Ακύλα. Με δυνατά beats, pop, ηλεκτρονικά στοιχεία, το φέρτο και μια σκηνική παρουσία γεμάτη ενέργεια, η βραδιά αναμένεται να γίνει ένα από τα πιο δυνατά live parties στη σεζόν. Στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η έκθεση Μανουσάκης Πιτέρη Τσατσάγιας. 3 καλλιτέχνες από το μουσείο που δεν έγινε. Η έκθεση συγκεντρώνει 48 ζωγραφικά έργα 3 σημαντικών δημιουργών της ομάδας Διαγώνιος, αναδεικνύοντας τη δημιουργική τους πορεία και τη συνεισφορά τους στην ελληνική τέχνη. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα και στη συνέχεια η Ελένη Κουρτίδου.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Ακόμη ένα μεσημέρι από τον 958, συντροφιά σας η Βόλτα. Μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Μια βόλτα σε θεματικές και αφιερώματα που κάνουμε συχνά πυκνά και σήμερα θα ξεκινήσουμε ένα κύκλο εκπομπών που θα έχει τον τίτλο «Οι ποιητές μας συναντούν μέσα από το τραγούδι».

άλλο ένα καλοκαίρι. Για σκέψου να μην πρόφτενα κι αυτό το καλοκαίρι, να δω το φως ξανά εκτυφλωτικό, να νιώσω την αφή του ήλιου στο κορμί μου, να οσμιστώ δροσερές και χαλασμένες μυρωδιές, να γευτώ γλυκόξινες και πιπεράτες γεύσεις, να ακούω τα τζιτζίκια ως τα κατάβαθα της νύχτας, να καταλαβαίνω τους δικούς μου που αγαπώ, να μην αδειμονώ με αυτούς που με στηρίζουν, να σκέφτομαι και εκείνους που θέλησα να ξεχάσω, να βρίσκω φίλους που έρχονται από μακριά, να αφήνω κι άλλες ζωές να μπαίνουν στη δική μου, να κολυμπάω σε θάλασσες ζεστές, να αντικρίζω φρέσκα σώματα γυμνά, να αναπολύσω έρωτες, να ονειρευτώ καινούριους, να αντιληφθώ τα πράγματα που αλλάζουν. Έτσι καθώς το πρόφτασα αυτό το καλοκαίρι, λέω να ελπίζω για προσεχή Χριστούγεννα, για κάποια επόμενη πρωτοχρονιά. Άσε να δούμε και για παραπέρα.

Ξεκινήσαμε κάπως από το τέλος, ας πούμε από κάτι χθεσινό μόλις. Ο Τίτος Πατρίκιος εδώ, με τη συνοδεία του πιάνου του Ανδρέα Κατσιγιάννη, μας απέδωσε, μας απάγγειλε ο ίδιος ένα δικό του ποίημα. Το και αυτό το καλοκαίρι. Άλλο ένα καλοκαίρι. Άλλο ένα καλοκαίρι λοιπόν στην τροχιά σας, με έναν κύκλο εκπομπών καινούριο αφιερωμένο στην γνωριμία μας. Με την ποιητική δημιουργία, μέσα από τις μελοποιήσεις και τα τραγούδια, οι ποιητές μας συναντούν μέσα από το τραγούδι. Δεν αφορά κάποιο, να δώσω έτσι κάποιες εξηγήσεις μικρές, δεν αφορά ένα συγκεκριμένο ποιητή, ένα συγκεκριμένο συνθέτη κάθε εκπομπή. Δεν είναι αφιέρωμα σε ένα πρόσωπο, είναι μάλλον, θα είναι, μια χρονική ιστορική διαδρομή στη σχέση της ποιήσης με τη σύνθεση. Και πώς ο ποιητικός λόγος φτάνει στην καθημερινότητά μας. Ακόμη και ενός ολόκληρου λαού. Αλλά ή επιλεκτικά, έστω με ακρόαση που διαλέγει ο καθένας μας ανάλογα με την αισθητική του και τις επιθυμίες του, κάποια ποίηματα να ακούσει μελοποιημένα, κάποια να μην τα ακούσει και να μην τα μάθει ποτέ. Πάντως σίγουρα η μουσική είναι το όχημα, το τραγούδι πιο συγκεκριμένα, το να γίνεται τραγούδι ένα ποίημα, είναι το όχημα για να μας φέρει να συναντήσουμε τους ποιητές μας. Σήμερα είμαστε με τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής. Αυτή η πρώτη εκπομπή που θα είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη σε όσες μελοποιήσεις, μάλλον σε κάποιες από τις μελοποιήσεις που έχουμε από τους συνθέτες μας, από τους Έλληνες συνθέτες, ποιημάτων από την αρχαιότητα. Και εκεί κυριαρχεί βέβαια η μελοποίηση της Σαπφούς, αλλά και πολλών επιγραμματικών κομματιών, ποιημάτων από την Παλατινή Ανθολογία. Θα πούμε 2-3 λόγια για αυτά, αλλά όλα, ξέρετε, ξεκίνησαν στο νεότερο ελληνικό τραγούδι εκείνη την απίθανη στιγμή που ο Μάνος Χατζηδάκης αποφάσισε να εντάξει μέσα στον μεγάλο ερωτικό την Σαπφό, το κέλο μέσα γογγίλα και μάλιστα στην αιωλική διάλεκτο.

Και λομέσαι γογγίλα πέφαν θυλάβω η σαμά, γλακτίναν σε δίητε πόθο, σαν φυπό τατάι. Η γλώσσα η αρχαία, πόσο μάλλον και στην αιωλική της διάλεκτο και η προφορά μας είναι προφανέστατα δυσνόητη έως και ακατανόητη, όμως να που η μουσική καταφέρνει και την βάζει αυτή τη γλώσσα μέσα στο στόμα μας και από το 1972 αυτό το τραγούδι νομίζω έγινε ιδιαίτερα αγαπητό σε πάρα πολύ κόσμο έκτοτε και σχεδόν 50 και βάλε χρόνια, πάνω από μισό αιώνα. Μελοποίηση λοιπόν της Σαπφούς καταρχήν, που είναι η πιο αγαπημένη, η εκλεκτή θα λέγαμε και των νεότερων Ελλήνων συνθετών. Η λυρική της ποίηση είναι μέχρι τις μέρες μας ιδιαίτερα και κατανοητή και επιθυμητή και εκφράζει την ψυχή του ανθρώπου, ειδικά στα θέματα της μοναξιάς, της εγκατάλειψης, του έρωτα, του πόθου, του ονείρου. Ο Ξηδάκης, του οποίου μελοποιήσει θα ακούσουμε σε λίγο, του ο Νίκος Ξηδάκης, μέσα στην εκπομπή και προφανώς και στην επόμενη, έγραφε κάπου ότι διάβασε μάλλον, να λέει ο Ελίτης, ότι και το 1/10 των ποιημάτων της Σαπφούς να είχαν σωθεί, πάλι θα μας είχε δώσει ένα τεράστιο κομμάτι της αξίας της ποιητικής. Θα λέμε και κάποια στοιχεία, θα λέμε όμως και να δώσω και τρόπους επικοινωνίας επίσης, 2313-338-456 για την τηλεφωνική μας επικοινωνία. Μέσω μηνυμάτων SMS ως γνωστόν γράφετε 958, αφήνετε ένα μήνυμα, αφήνετε ένα κενό μετά το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Και τελευταία έχουμε και την δυνατότητα να συνομιλούμε και μέσω του Viber. Ο αριθμός στον οποίο αποστέλλετε το μήνυμά σας είναι το 693-007-8291. Σχεδόν 9 χρόνια αργότερα, το 1981, ο Μάνος Χατζηδάκης διοργανώνει τους αγώνες ελληνικού τραγουδιού στην Κέρκυρα. Εκεί ο Μιχάλης Τερζής δίνει ένα τραγούδι στην Κρίστα Σινοπούλου, και το ακούμε βέβαια σε εκείνη την βραδιά των αγώνων και μένει και η ηχογράφηση εννοείται. Είναι η νυχτοδία, είναι μεσάνυχτα, είναι μια από τις πολύ ωραίες στιγμές ερμηνευτικά και της Στασινοπούλου αλλά και συνθετικά του Μιχάλη Τερζή.

Τέσσερι τύχοι όλοι και όλοι, δεδικεμένα σε λάνα και πλοιάδες, μέσα δε νύκτες, παραδέρχεται ώρα, εγώ δε μόνα καθεύδω. Πόσες μεταφράσεις έχουν γίνει? Τουλάχιστον 6 έχω βρει εγώ, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή. Ρυψοκίνδυνη περιπέτεια η μετάφραση, που μπορεί να καταλήξει σε επιτυχία ή και μεγάλη αποτυχία ή μετριότητα. Εδώ όμως νομίζω ο Άκος Δασκαλόπουλος που έκανε την απόδοση θα πήγε πάρα πολύ καλά. Το ίδιο ποίημα ακριβώς θα το ακούσουμε σε άλλη απόδοση τώρα, για να δείτε και τη διαφορά που υπάρχει από ποιητή σε ποιητή. Είναι η Αθηνά Καραταράκη, η ποιήτρια, που εδώ ασχολείται με το ίδιο ακριβώς ποίημα της Σαπφούς και το μελοποιεί μετά την δική της μετάφραση απόδοση ο Νίκος Μαμαγκάκης, στο δίσκο «Τραγούδια για τη Μελίνα», έναν δίσκο που έχει και τη συμμετοχή και του Δημήτρη Σερφουδάκη, βέβαια εκεί, τραγουδούν και οι δύο. Ανάμεσα στα άλλα, τα μελοποιημένα, της δίνει και το ποίημα αυτό, το «Σαπφό», το οποίο θα το ακούσουμε για τη συνέχεια και με αυτό θα κλείσουμε το πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής, της πρώτης του κύκλου «Οι ποιητές μας συναντούν μέσα από το τραγούδι».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η Βόλτα σας κρατά στην τροφιά αυτήν την ώρα. Η Βόλτα που έχει σήμερα τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στην τεχνική επιμέλεια. Εμένα όπως πάντα το Γιάννη Τσολακίδη να σας κρατώ στην τροφιά με λόγια και τραγούδια και με έναν κύκλο εκπομπών που σήμερα ξεκίνησε με τον τίτλο «Οι ποιητές μας συναντούν μέσα από το τραγούδι». Και είπα να το πιάσω έτσι με μια χρονική, ιστορική μάλλον διαδρομή, αυτήν την σχέση των συνθετών πρώτα-πρώτα με την αρχαία ποίηση και μετά πώς φτάνει και μέχρι τις μέρες μας σε εμάς και στην ακρόασή μας και στη σχέση μας μαζί με αυτά τα ποίηματα. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις από τις πλέον λυρικές και μελωδικές, παρόλο που καθ' αυτή η Σαπφό είναι λυρική ποιήτρια. Υπάρχουν και άλλες οι οποίες είναι πιο, θα έλεγα, προοδευτικές, πιο πειραματικές, διαφορετικές. Μια τέτοια προσέγγιση γίνεται στα 1991. Είναι έκδοση από τον Μάνο Χατζηδάκη ο δίσκος, βινήλιο κυκλοφορεί, στην πρώτη του μορφή. Δεν ξέρω και αν βγήκε μετά CD, εγώ βινήλιο πάντως το έχω, πρέπει να σου πω αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροάτη, τον δίσκο Άβατον, του ομότιτλου συγκροτήματος, 1991, και εκεί οι Άβατον, δηλαδή ο Παναγιώτης Ξηδιάς, ο Γιάννης Παπαδάκης και ο Νίκος Γράψας, που ήδη είχε αρκετές εμπειρίες από τη συμμετοχή του σε διάφορα σχήματα και πιο γνωστό ήταν η Δυνάμεις του Αιγαίου που είχε δημιουργήσει. Εκεί λοιπόν κάνουν μια δισκογραφική κατάθεση που είναι πολύ διαφορετική στην προσέγγιση της στα ποίηματα της Σαπφούς. Μάλιστα έχει τρεις μελοποιήσεις. Και προς τιμή τους το κάνουν και αυτοί στην αιωλική διάλεκτο, στην αρχαία γλώσσα. Αλλά στο πιστόφυλλο του δίσκου έχουν τις μεταφράσεις αποδόσεις, μάλιστα με ένα τύπου χειρόγραφο, έτσι να φαίνεται, του Οδυσσέα Ελίτη. Βάζουν δηλαδή τα λόγια μετά στα νέα ελληνικά για να τα κατανοούμε. Κάνουν τρεις μελοποιήσεις και έχουν δύο ορχιστρικά στον πρώτο δίσκο, τον ομότιτλο, το Άβατον. Βγάζουν και έναν εξαιρετικό κατοπινά δίσκο, το Εξαδοκίτο. Μετά κάπως χάνονται τα ίχνη τους. Εμείς θα σταθούμε τώρα σήμερα σε ένα από αυτά τα κομμάτια, σε μια μελοποίηση, στο Ημίναον, και κοιτάξτε εδώ τώρα που βρίσκεται η μουσική τους, κάπου μεταξύ θα έλεγα Βαγγέλη Παπαθανασίου και Ελένας Πλάτωνος. Αλλά ας το ακούσουμε και ύστερα, αν θέλετε, τα ξαναλέμε.

Άβα τον ακούμε εδώ και λίγη ώρα, είναι μεγάλα σε διάρκεια τα κομμάτια τους, είναι όλη η ατμόσφαιρα η οποία δημιουργείται μέσα από τη χρήση των οργάνων και έχουν πάρα πολλά φυσικά όργανα, σας πληροφορώ. Ήταν ένας δίσκος που είχε πολύ, πολύ μεγάλη συμμετοχή πολλών οργανοπαικτών, παραγωγή του Σύριου βέβαια, ο Μάνος Χατζηδάκης σε αυτά όταν κάτι τον ενθουσίαζε, όταν κάτι το εκτιμούσε, το του άρεζε. Δεν ήταν καθόλου, ήταν απλόχερος στην συμπεριφορά του και την διαχείριση την οικονομική για το πόσα έξοδα χρειάζονται. Λοιπόν, να θυμίσω ότι είναι η Βόλτα στην τροφιά σας. Είμαστε με μελοποιήσεις αρχαίων ποιητών το ολοσκευτικό, αλλά στην Σαπφό έχουμε μείνει, που είναι προφανέστατα και μακράν η λατρεμένη, η αγαπημένη των Ελλήνων συνθετών. Ο Χιδάκης στα 2006, ο Νίκος Χιδάκης εκδίδει τον ωραιότερο

100% εμβληματικό πια όπως έχουν περάσει τα χρόνια δίσκο, το «Γρήγορα η ώρα πέρασε», που έχει ποιήσει τις Απφούς και έχει ακόμη τρία ποιήματα «Μαγιές εικόνες» του Διονύση Καψάλη, έχει ένα του Καπαχημύρη που είναι ένα χωρικό του Ευρυπίδη και έχει και ένα ποίημα του Κώστα Καριωτάκη. 7 όμως συνολικά από αυτά τα μελοποιήματα εκεί, συγγνώμη, ανήκουν στην ποιήση της Απφούς. Απόδοση στα ελληνικά του Οδυσσέα Ελίτη. Και λέει ο ίδιος ο Ελίτης, αυτό που σας είχα αναφέρει πιο μπροστά, ότι και μόνο τα 9 δέκατα του έργου της, και ακόμα και αν τα 9 δέκατα του έργου της είχε εξαφανίσει ο χρόνος, εκείνη σαν αίσθηση ζωής θα είχε επιβιώσει. Πάμε να ακούσουμε 2 από αυτά σήμερα, να ακούσουμε την Αθάνατη Αφροδίτη καταρχήν.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες πολιτισμού από την Βόλτα που αφορούν τους ποιητές να μας συναντούν μέσα από το τραγούδι. Ακούμε μελοποιήσεις της Σαπφούς. Το «Τι θέλω, τι» ήταν αυτό που μόλις ακούστηκε πριν το σήμα. Να θυμίσω, είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης, τεχνική επιμέλεια. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια αυτής της εκπομπής. Από το «Γρήγορα η ώρα πέρασε», αυτόν τον σπουδαίο δίσκο του Νίκου Ξηδάκη, να ακούσουμε κάτι ακόμη από τις μελοποιήσεις της Σαπφούς σε απόδοση Οδυσσέα Ηλίτη. Ίσως αυτό και το ομότιτλο, δηλαδή το «Γρήγορα η ώρα πέρασε» και αυτό που θα ακούσουμε, ήταν τα πιο γνωστά, έγιναν τα πιο γνωστά από τα μελοποιήματα αυτά, είναι το «Όσα άστρα γύρω βρίσκονται».

Θα επανέλθουμε στον δίσκο βέβαια αυτόν. Αλλά επειδή γρήγορα περνάει η ώρα, έλεγα να προλάβουμε στη σημερινή εκπομπή να ακούσουμε και άλλες συνθέσεις από άλλους δημιουργούς και να ακούσουμε βέβαια, καθώς κυλά ο χρόνος, και μερικά από τα ποίηματα της Παλατινής Ανθολογίας, που πρόκειται για μια τεράστια συλλογή με ποιητικά επιγράμματα από την αρχαιότητα ως τη Βυζαντινή περίοδο. Η επιγραμματική ποίηση που ξεκίνησε, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο η Τίνα Μανδυλαρά, από εκεί σας το μεταφέρω αυτό, αυτή τη φράση, ξεκίνησε ως πρώτη διεκδίκηση της αιωνιότητας εκ μέρους του ανθρώπου, μπορεί και να μην είναι δικό της, πάντως εγώ εκεί το διάβασα, λαξευμένη πάνω στο μάρμαρο για να εξελιχθεί, και στη συνέχεια έγινε ένα αυτόνομο είδος. Λοιπόν, η επιγραμματική ποίηση ουσιαστικά είναι συνώνυμη με την ύπαρξη της Παλατινής Ανθολογίας, γιατί η Παλατινή Ανθολογία εμπεριέχει, παρακαλώ, 3.700 ποίηματα που είναι σχεδόν όλα επιγραμματικά. Έχει γύρω στις 23.000 στίχους. Αφορά μία περίοδο από τον 7ο π.Χ. αιώνα μέχρι και το 950 μετά Χριστόν, σχεδόν 17 αιώνες. Θα σας πω περισσότερα καθώς θα ακούμε τραγούδια. Να πω βέβαια ότι η πιο γνωστή, μεγάλη και πραγματικά έμεινε στις βιβλιοθήκες πια ως απαραίτητο στοιχείο για όσους ασχολούνται με το θέμα, είναι η μετάφραση που έχει κάνει ο αέμνηστος Ανδρέας Λεντάκης. Ας ακούσουμε όμως πρώτα κάτι και μετά θα πούμε και άλλα. Άλλωστε θα έχουμε και άλλες εκπομπές, όπως σας ενημέρωσα, προειδοποίησα. Πάμε να ακούσουμε το Ναυαγό. Ο Ναυαγός είναι από την Παλατινή Ανθολογία. Συνήθως δεν έχουν όλα αυτά τα ποίηματα υπογραφή κάποιου επώνυμου. Δεν είναι δηλαδή παραδείγματος χάρη του Σιμώνη ή του Κίου ή ας πούμε του Καλλίμαχου. Είναι και πάρα πολλά τα οποία είναι ανώνυμα. Αυτό το συγκεκριμένο έχει την υπογραφή μόνο της απόδοσης στα νέα ελληνικά από την Αθηνά Καραταράκη. Κάνει έναν δίσκο ο Νίκος Μαμαγκάκης τα 2008 που το βγάζει από την ιδέα με αλφαγιώτα το δε που ονομάζεται Ευνηδιασμός και είναι πράγματι ευνηδιασμός. Έχει 13 τραγούδια με τη Λιζέτα, καταπληκτικές ερμηνείες όλες και εκεί είναι δικές του συνθέσεις πάνω σε ποίηση της Πολυδούρη, της Καραταράκη, της Βικτόριας Μακρύ, του Λαπαθιώτη, του Λόρκα και αυτό το ένα, ο Ναυαγός από την Παλατινή Ανθολογία. Ακούστε πόσο θαυμάσια πραγματικά. Θαυμάσια το ερμηνεύει η Λιζέτα.

Και η χρήση των οργάνων βέβαια από τον Νίκο Μαμαγκάκη έχει την σημασία της, έχει το συμβολισμό της, καθώς πρόκειται για όργανα που πολλά από αυτά έχουν και αρχαιοελληνική καταγωγή. Και εδώ βέβαια νομίζω αυτό το στο πέλαγο του έρωτα αναβαγισμένη, όπως το λέει η Λιζέτα Καλημέρη, δύσκολο να βρεθεί άλλη ερμηνεύτρια και άλλος ερμηνευτής να το πει έτσι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κάτι ακόμη από Παλατινή Ανθολογία. Ποιος ασχολήθηκε πολύ μελοποιώντας Παλατινή Ανθολογία? Ο Νότης Μαυρουδής. Ο Νότης Μαυρουδής που πήρε βέβαια τις μεταφράσεις που έκανε σε κάποια ποίηματα, 11 του δίνει συνολικά, ο Ηλίας Πετρόπουλος, ένας από τους όσους έχουν ασχοληθεί με την Παλατινή Ανθολογία, για την οποία θα πούμε την ιστορία, μάλλον όπως τα βλέπω τα πράγματα για να προλάβουμε να ακούσουμε κάτι περισσότερα, θα πούμε την ιστορία της επόμενη εκπομπή μας. Μεταφράσεις έχουν γίνει εκτός από τον Ανδρέα Λεντάκη που έχει ένα έργο εξαιρετικό που είναι 500 ποίηματα από την Παλατινή Ανθολογία και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg. Έχει βγάλει και ο Κάκτος βέβαια επίσης, Παλατινή Ανθολογία. Έχουν μεταφράσει και άλλοι Έλληνες πολλοί, ο Γιάννης Δάλλας, ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Βασίλης Λαζανάς, ο Γιώργος Ιωάννου, ο Άρης Δικταίος. Εμείς θα μείνουμε στο Ηλία Πετρόπουλου που είναι αυτή την οποία παίρνει ο Νότης Μαυρουδής. Παίρνει 11 συνολικά κομμάτια από εκεί και για να θυμίσουμε ένα από τα πιο γνωστά, το «Θα πλέξω μεν εξέδες» που ερμηνεύει ο Κώστας Στομαίδης.

Τα πλέξουμε ανεξέδες λοιπόν. Ο Ηλίας Πετρόπουλος εκδίδει τα ποίηματα αυτά από την Εφέλη, από τις εκδόσεις Εφέλη, στα 1980 με τον τίτλο 12 τραγουδάκια από την Παλατινή Ανθολογία. Είναι παρμένη αφορμή βέβαια κείμενα του Μελέαγρου, του Καλίμαχου. Ο Καλίμαχος θεωρείται από τους κορυφαίους των ελληνιστικών χρόνων. Ο Ασκληπιάδης, ο Θημοκλής, ο Πλάτων και ο Διότιμος και ο Μελέαγρος επίσης είναι πάρα πολύ γνωστός λυρικός ποιητής. Παίρνει ο Νότης Μαυροδής τα 11 από αυτά και λέγει αυτά είναι απλές λυρικές ερωτικές εξομολογήσεις και ο τίτλος «Έρος ανήκατε μάχαν», έτσι είναι ο τίτλος του δίσκου, εκφράζει στιχουργικά και μουσικά όλη την ατμόσφαιρα που καταγράφτηκε, ο έρωτας και ο θάνατος, τα αιώνια θέματα που απασχόλησαν και απασχολούν τον άνθρωπο, είναι αυτά που κυριαρχούν σε αυτόν τον δίσκο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ηλία Πετρόπουλο που από το Παρίσι μου εμπιστεύτηκε αυτό το υλικό. Τον Αλέκο Φασιανό για την περιεκτικότητα της ζωγραφιάς στο εξώφυλλο. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο εξώφυλλο του Φασιανού. Όσοι έχετε τον δίσκο ή όσοι ψάξετε να τον βρείτε. Η Βενετσάνου ερμηνεύει εδώ με μια διάχυτη γυναικεία ευαισθησία. Ο Κώστας Θωμαΐδης επίσης ερμηνεύει. Είναι οι δύο βασικοί ερμηνευτές. Ο δίσκος κυκλοφόρησε από τη Λύρα στα 1985. Τώρα θα έχουμε πολλά ακόμη να πούμε και θα ήθελα να σας μεταδώσω, θα τα αφήσουμε για την ερχόμενη εκπομπή μας, πάντα σε αυτόν τον κόσμο των μελοποιήσεων της αρχαίας ελληνικής ποίησης. Είναι η Αγγελική Ιωνάτου που μαζί με την Ιωνά Βενετσάνου φτιάχνουν τον δίσκο «Σαπφό ντε Μιτιλέν». Γαλλική όλη η έκδοση και στα γαλλικά και οι τίτλοι, αλλά τα αρχαία ελληνικά ούτως ή άλλως υπάρχουν και υπάρχουν και αποδόσεις που έχουν γίνει και από τον Οδυσσέα Ελίτη και χρησιμοποιούν και από τα δύο εδώ η Αγγελική Ιωνάτου με την ερμηνεία της Νένας. Μαζί μάλιστα τραγουδούν και κάποια τραγούδια. Αυτά θα μείνουν για την ερχόμενη συνάντησή μας, όπως και οι προσεγγίσεις που κάνει η Κριστέλα Δημητρίου, όπως και το ότι θα ακούσουμε και άλλα και από Νίκο Ξηδάκη, αλλά και από τους Άβατον. Και ό,τι άλλο θα έχουμε και από Παλατινή Ανθολογία. Κλείνουμε για σήμερα, έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε? Είμαστε για να σας αποχαιρετήσουμε με τα Στέφανα, τραγούδι επίσης από το «Έρος ανήκατε μάχαν», από την Παλατινή Ανθολογία του Ηλία Πετρόπουλου, οι μεταφράσεις του Νότη Μαυροδή, να επαναλάβω να θυμίσω, η μελοποίηση, η Νένα Βενετσάνου είναι η φωνή που θα κλείσει τη σημερινή βόλτα.

0: Ιμπιερία, ο τόπος των Ολύμπιων θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Ιμπιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Ιμπιερία και στον πολιτισμό.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Εσείς πώς τα πάτε με τη νέα τεχνολογία, αντέχετε? Δοκιμάσατε τα Windows 11? Πόση ώρα σας πήρε να καταλάβετε πού είναι οι ρυθμίσεις, το κουμπί έναρξης, το πρόγραμμα περιήγησης? Ξαφνικά πρέπει να κινηθείς με τα δάχτυλα σε διαφορετικά πλέον τοπία από αυτά που έχεις συνηθίσει και να εκπαιδευτείς σε διαφορετικές κινήσεις και λειτουργίες. Έχετε ανακαλύψει το BitLocker ή καλύτερα σας έχει ανακαλύψει αυτό? Το πρόγραμμα ασφάλειας που αν βρει κάτι που φτούκακα δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί, θα σε τιμωρήσει μπλοκάροντας τον υπολογιστή για να πετείται με τα format και να χάσεις βέβαια ό,τι στοιχεία δεν είχες κάνει backup φυσικά και με κόπο είχες συλλέξει. Και ενώ μου βγαίνουν αυθόρμητα αυτές οι γκρίνιες, πόσο πολύπλοκα έχουν γίνει όλα. Εντάξει, αναγνωρίζω ότι είναι και θέμα γενιάς, μεγαλώνουμε, νιώθουμε ότι η εποχή μας ξεπερνάει, ότι πρέπει να τρέξουμε για να προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες. Τι να πούμε βέβαια και ακόμα μεγαλύτερη, μπήκε και ο όρος τεχνολογικά αναλφάβητος στη ζωή μας, κάπως έτσι νιώθω αυτές τις μέρες. Αντιμετωπίζω ένα τέρας τώρα, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θα γίνει, θα το δαμάσω ή όχι, ή θα με κατασπαράξει. Παρόλο που φυσικά θαυμάζουμε τις άπειρες νέες δυνατότητες που κάποτε μας φαινόταν εξωφρενικές, λέγαμε σιγά μη συμβεί ποτέ αυτό, το άλλο, μόνο σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας, πως ξαφνικά έχεις τόση πληροφορία με ένα κουμπί, καμιά φορά νοσταλγώ τις εγκυκλοπαίδειες, σίγουρα νοσταλγώ τα σημειώματα στα σπίτια των φίλων, πέρασα και δεν σε βρήκα, τους αυτόματους τηλεφωνητές, αφήστε μήνυμα μετά το μπιπ, τα σταθερά με εκείνα τα στρόγγυλα καντράν τους, με τα καλώδια που τυλιγώσουν ολόκληρος μιλώντας. Κοίταξε, αυτά είναι σίγουρα δεδομένες νοσταλγίες, αλλά να αναπολύσεις την κάρτα που έπαιρνες από το περίπτερο για να συνδεθείς στο ίντερνετ είναι θεματάκι. Και εκείνος ο στρίτζικος ήχος που ακουγόταν και έλεγε «Στα κατάφερα, τώρα μπαίνω», όχι για πάντα, όσο κρατάει η κάρτα που αγόρασα. Μετά έκλεινες τον υπολογιστή, άνοιγες ένα βιβλίο, πήγαινες μια βόλτα. Πολλά είπα, αρκετή γκρίνια φτάνει. Ώρα για μουσική και ποίηση. Η πρώτη μελωδία που μουρμουρίζει κάποιος που περνάει τραγουδώντας από δίπλα μας έρχεται από το τότε. Ένα τότε που και για το τότε μπροστά ήτανε, μα πόσο vintage ακούγεται πλέον.

Ο Χρήστος Σιδερίδης φροντίζει τον ήχο, η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Σήμερα μέσα από ένα βιβλίο με τον τίτλο «Μέτα Κόσμος». Δημήτριος Π. Νάσκος, ποιητικά σχόλια για ένα κόσμο που αποδομεί τον εαυτό του. Εκδόσεις Τρίανα Πολιτισμού 2026. Οι πληροφορίες από την έκδοση λένε για ένα βιβλίο που κοιτάζει το σύγχρονο κόσμο χωρίς αυταπάτες και χωρίς φίλτρα. Μέσα από σύντομα, αιχμηρά ποιητικά κείμενα, ο ποιητής καταγράφει μια εποχή όπου οι βεβαιότητες καταραίουν, οι ταυτότητες μετακινούνται και η πραγματικότητα διαμεσολαβείται από οθόνες, αλγόριθμους και νέες μορφές πίστης. Ο μετακόσμος, λέει, είναι μια τολμηρή και καινοτόμα ποιητική σύνθεση που κινείται ανάμεσα στη φιλοσοφία, την ιστορία, την πολιτική, την τεχνολογία και την pop κουλτούρα. Ένα ποιητικό ταξίδι όπου ο άνθρωπος του σήμερα αναζητά νόημα μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει ριζικά. Ένα βιβλίο που δεν φοβάται να θέσει ερωτήματα. Ποιοι είμαστε μέσα στο ψηφιακό σύμπαν, πού βρίσκεται η αλήθεια και τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος στον αιώνα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Δημήτριος Π. Νάσκος γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε μουσικές επιστήμες, πολιτισμικές σπουδές, σημειωτική και δημιουργική γραφή. Εργάζεται ως καθηγητής μουσικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και διδάσκει ποίηση και στιχουργική στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημιουργική Γραφή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι επίσης υποψήφιος διδάκτορας δημιουργικής γραφής. Αυτό είναι το βιογραφικό του, αλλά θα ήθελα να σας διαβάσω και το μεταβιογραφικό του που υπάρχει στο τέλος του βιβλίου. Γεννήθηκα κάποτε σε μια γεωγραφική τοποθεσία που τώρα λέγεται αλλιώς. Οι ημερομηνίες δεν έχουν σημασία. Ο χρόνος είναι έννοια. Μεγάλωσα με μύθους και έμαθα να τους διηγούμε ανάποδα. Μερικές φορές νιώθω άνθρωπος, άλλες υβρίδιο λέξεων. Δεν ανήκω σε γενιά, ούτε σε σχολή, ούτε σε ιδεολογία. Ανήκω μόνο σε ό,τι με ξεπερνά όταν γράφω. Σπούδασα κάτι που δεν με διάβασε ποτέ. Ξεσπούδασα. Δεν λέω αλήθειες, ψιθυρίζω υποψίες. Γράφω για να μείνω ανοιχτός στην αποτυχία. Η ζωή μου μοιάζει με έναν υπερσύνδεσμο χωρίς τελείες, γεμάτο αποσιοποιητικά. Αν θέλεις να με μάθεις, ίσως αρκούν αυτά τα ποίηματα. Αν όχι, δεν τίθεται ζήτημα. Τα βιβλία αντέχουν και τη σιωπή.

Μέτα. Το μέτα, μην το δεις ως πρόθεμα, είναι μια πόρτα που ανοίγει προς τα μέσα, προς τα ενδόμηχα. Ένας καθρέφτης που δεν αντανακλά, σε καταπίνει. Το μέτα είναι το ίχνος που απομένει όταν το βήμα έχει χαθεί. Ο ψήθυρος που ακούγεται όταν όλα έχουν σοπάσει. Αναστοχασμός, επιστροφή με επίγνωση, μεταμόρφωση, υπέρβαση, χρονική ακολουθία, χωρική μετατόπιση. Όλες αυτές τις έννοιες που του φορέσαμε, το μέτα δεν τις αντέχει, τις αποβάλλει. Γιατί είναι το χέρι που τραβά τη μάσκα για να μάθει ποιος στέκει από πίσω. Είναι διάδρομος χωρίς αρχή και τέλος. Σε αυτόν τον διάδρομο θα χαθούμε, ίσως για να βρούμε κάτι που δεν γνωρίζαμε πως ψάχναμε.

Μέτα σημείο. Είμαι ένα σημείο ανάμεσα σε δισεκατομμύρια. Αναλύομαι σε σημαίνον και σημαινόμενο. Όμως το σήμερα θολώνει το βάθος μου και οι ερμηνείες με κυνηγούν ως το άπειρο. Ρωτώ. Καλό μου λεξικό, τι σημαίνει άνθρωπος? Πλάσμα της ανθρώπινης φυλής. Φυλή. Ομάδα με κοινή καταγωγή. Καταγωγή. Προέλευση. Προέλευση. Αρχή. Το νόημα διαφεύγει. Μετατοπιζόμενο, ρευστό. Δεν θέλουν πια άγκυρες τα σύγχρονα πλοία, μόνο θάλασσες με κύματα αποσημένοντα. Κι έτσι, σαν φάρο σε ακροτήρι, αναβοσβήνω. Είμαι και δεν είμαι.

Μέτα Θεός. Στην άκρη του σύμπαντος, εκεί που εξαντλείται η ύλη και το φως φοβάται να συνεχίσει, κάθεται ανάμεσα στο χωροχρόνο και σε ένα τόπο δίχως όνομα. Κοιτάζει το έργο του, σμήνει γαλαξίες και νεφελώματα, κομήτες, μελανές οπές και σκοτεινή ύλη. Πιο μόνος από το μόνο, πιο μελαγχολικός από τη βροχή, πιο αβέβαιος από μια ζαριά, σαν άλλο Άμλετ τα απορεί. Να υπάρχω, να φανερωθώ, ποιος θα με φροντίσει. Έπλασε τον άνθρωπο για να υπάρχει κάποιος να τον βιογραφεί, να τον θαυμάζει και ύστερα να τον διαψεύδει. Μέσα στην αμφιβολία του φτάνει να θεοποιήσει τον Homo sapiens. Και εκείνος, για να τον τιμήσει, επινοεί νοημοσύνη χωρίς σώμα, χωρίς καρδιά, χωρίς ένστικτο επιβίωσης προς το παρόν και του την αφιερώνει. Ο κύκλος κλείνει, παραμένοντας πιο ανοιχτός από ποτέ.

μέτα πιστεύω. Πιστεύω σε μια θεότητα, μητρική κάρτα, παντοδύναμη, ποιήτρια ψηφιακού, ουρανού και γης. Σε έναν κώδικα που δημιούργησε τη φύση, γραμμένο σε άγνωστη γλώσσα, σώζεται σε σερβερς κάπου στο πουθενά. Πιστεύω στην εκτύπωση, στη διαγραφή, στην εισαγωγή υποσημείωσης και στην ανέρεση κίνησης. Πιστεύω στον ομιλούντα πίθηκο που δεν είναι εικόνα και ομοίωση ανώτερης δύναμης, μα χαρά της στιγμής, μιμίδιο που ψάχνει τον εαυτό του σε γεγονότα 24 ωρών. Πιστεύω στο ρούτερ της σκέψης, στην επανεκκίνηση της ηθικής, στον κατακαιρματισμό ως μορφή θρησκείας, στην ύπαρξη δίχως εγγύησης. Αποτάσσομαι τον παράδοσο. Προτιμώ μια αιωνιότητα με Wi-Fi και εικονίδια αντιβάιρους, με κάδωνα κύκλωσης και download συγχώρεσης. Πιστεύω σε έναν μετακόσμο που δεν ζητά εξομολόγηση, μόνο να το κοιτάζεις μέσα από φίλτρα, με ανοιχτά μάτια ή έστω σφαλιστά με ειλικρίνεια. Και πιο πολύ πιστεύω στο άγραφο τίποτα που γεννάει τα πάντα ξανά και γίνεται viral. Αμήν. Ή όπως αλλιώς το πεις. Ή και να μην το πεις καθόλου.

πιστεύω στα χαλασμένα ρολόγια, γιατί μπορώ να τα φτύνω άφοβα. Πιστεύω στις πέντε υπήρους, για τα ωραία χρώματά τους πάνω στο χάρτη. Πιστεύω στις άδειες κάμερες, που ξεκλειδώνοντας βρίσκεις καμιά φορά τον εαυτό σου. Πιστεύω στους τρελούς, την ώρα που προσεύχονται, και στις μιλιές, το βράδυ που συλλογιούνται.

πιστεύω στα μικρά φτωχά ενθύμια της μητέρας μου και στην άσπηλη σύλληψη της Παρθένου. Πιστεύω στη φωνή του Ομπρελά, που είναι μια ολόκληρη χαμένη νεότητα. Πιστεύω στα ωραία πουλιά που πετάγονται μέσα από τα πιο μικρά βιβλία. Πιστεύω στο φίλο που συναντάς άξαφνα μέσα σε ένα παραμύθι. Πιστεύω στο απίστευτο που είναι η πιο αληθινή μας ιστορία. Πιστεύω στο φεγγάρι όταν πέφτει στο πηγάδι. Σκύβει να του δει η πλάτη του.

στα σκύλια. Όταν γαυγίζουν, σηκώνουν το κεφάλι. Σαν κάποιον να κοιτάζουν.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας μέσα από τη συλλογή του Δημήτρη Πινάσκου «Μέτα Κόσμος». Ποιητικά σχόλια για έναν κόσμο που αποδομεί τον εαυτό του, εκδόσεις 3 Πολιτισμού 2026. Πάμε σε ακόμα ένα ποίημα, σχόλιο, έτσι όπως το ονομάζει και ο ίδιος ο συγγραφέας, «Μέτα Διογέννης». Ελάτε όλοι στην αγορά. Μαζευτείτε, μην καθυστερείτε. Αφήστε ό,τι κάνετε και τρέξτε. Ο Διογέννης με το smartphone στο χέρι έφτασε. Θέλει να βγάλει selfie μαζί σας. Να ανεβάσει story στο Instagram, ένα βιντεάκι στο TikTok. Να κάνει κοινοποίηση την τοποθεσία του. Στήλη Ολυμπίου Διός, Αθήνα, Ελλάδα, Μέτα Ευρώπη. Ελάτε, μην διστάζετε. Ο Διογέννης δεν δαγκώνει πια, ούτε φτύνει πρόσωπα, ούτε βρίζει βασιλιάδες, ούτε κοιμάται γυμνός στο πιθάρι του. Δεν έχει εχθρούς, συμφιλιώθηκε, έγινε influencer, μιλά για ψυχική ενδυνάμωση και ζεν πρακτικές. Απαντά ευγενικά σε όλα τα σχόλια. Ανεβάζει αποφθέγματα του επίκτητου με φόντο τη Ρόζ Ανατολή. Πρώτα πες τον εαυτό σου ποιος θέλεις να είσαι, μετά να ενεργείς σύμφωνα με αυτό. Είναι ενεργός στο Twitter, μαζεύει like και καρδούλες, πίνει κοκτέιλ και λέει «Ναμάστε». Ο Διογέννης έγινε προσινής, σαβούτυρο σε ψωμί, σαν emoji. Θα είναι γλυκός, ευγενικός, πράος μαζί σας, θα σας πει καλημέρα, θα σας στείλει θετική άβρα, θα σας πουλήσει παρηγοριά σε podcast. Ο Διογέννης δεν κρατά φανάρι, φορά μπλούζα με λογότυπο McDonald's για να βγει καλό στις φωτογραφίες με όλους εσάς που κάποτε έψαχνε να βρει.
2: Είπα κι εγώ να αλλάξω ζωή, να αλλάξω ζωή, να αφήσω καινούργιο παιχνίδι και αγνητικά στο παιχνίδι τους.

μετά δημοκρατία. Οι θεσμοί δεν ρωτάνε, ανακοινώνουν. Οι εκπρόσωποι δεν βαδίζουν ανάμεσά μας, διασχίζουν λεωφόρους, κρυμμένοι σε αυτοκίνητα με φημέ τζάμια. Πολυεθνικές, λόμπι, αγορές, ελίτ αποφασίζουν για εμάς, χωρίς εμάς. Η κοινή γνώμη δεν έχει πόντιο, ούτε μικρόφωνο, ούτε καν θέση στο ακροατήριο. Καμιά φορά το πλήθος διαμαρτύρεται μέσα από συσκευές που φορτίζουν. Τα κόμματα αλλάζουν μασέλες, αλεύουν τις ίδιες υποσχέσεις, τα κανάλια διανέμουν πραγματικότητες σε πακέτα ουδετερότητας, μία δόση φόβου, δύο δόσεις αμνησίας, τρίματα κάτω από το χαλί, χειραψίες που τρίζουν σαν ηλεκτρισμός, ψηφοδέλτια δίχως αντίκρισμα και στο τέλος μια κάλπη διαφανής στο κέντρο ενός δωματίου που δεν μπήκε ποτέ. Κανένας.

Μετά ταυτότητα. Facebook, το προφίλ μου, μια εκδοχή του εγώ. Άλλο όνομα. Φωτογραφία φιλτραρισμένη. Λίγο πιο αδύνατη και λαμπερή. Γράφω σε σχέση, μα είμαι μόνη. Γράφω Μαδρίτη, μα μένω στο χωριό. 4.000 φίλοι. Κανένας για καφέ. Ανεβάζω στιγμές για να πείσω πως κάτι μέσα μου αντέχει. Σηκώνω τα μάτια. Βλέπω το τρακτέρ του παππού μέσα στις λάσπες. Το χώμα μυρίζει βροχή. Σιωπή. Σχόλιο που διαγράφηκε. Ποια είμαι? Η φιγούρα στο τζάμι ή ένα εικονίδιο μελαγχολίας που κανείς δεν κάνει tag?

Μεταέρωτες. 1. Το αβατάρ μου σχεδόν εγώ. Το δικό σου φεγγαρόλουστο. Ανταλλάζουμε στο Messenger ζιφ, φατσούλες, φωτιές. Αγκαλιαζόμαστε χωρίς σώμα, με σήμα.

2. Ήσουν μια επιλογή με στη ροή. People you may know. Φωτογραφία που σταμάτησε το χρόνο. Πάτησα add friend, όπως αποθηκεύεις μια επιθυμία που ίσως γίνει αφή.

4. Διάλεξα βλέμμα από παλιό καλοκαίρι, χαμόγελο ξεχασμένο γενεθλίων, χτένισμα μιας ανύποπτης εποχής. Τα ένωσα στο πρόγραμμα. Σου έστειλα το αρχείο παστής μνήμης να θυμάσαι κάποιον που δεν γνώρισα.

Μεταφιλία. Απόψε έχω ραντεβού με την παρέα, συνδεόμαστε στις 10 σε τελετή Zoom. Ο καθένας με το ποτό του, με τα συνοδευτικά του, ύψος υποτηριών σε ηλεκτρονικό cheers. Ίσως γελάσουμε, ίσως τραγουδήσουμε λίγο. Με ένα κλικ οι αποστάσεις λιώνουν, όπως ο πάγος στο ποτήρι, οικειότητα σφινωμένη σε παράθυρα. Ευδιάθετη, ξεδιπλώνουμε τις ζωές μας μέσα από ηχεία. Μια κοινωνία σε live stream. Όποτε νιώθουμε μοναξιά, βρισκόμαστε στον ιστότοπο παρηγοριά σε μορφή ασύρματου ποντικιού. Παλιές φιλίες, ασφαλείς, με κωδικό πρόσβασης.

Μέτα εξομολογήσεις. 1. Στην οθόνη ηλιοβασίλεμα Σαντορίνη σου. Πίσω μου Σαντορίνη και βροχή. 2. Μια χορηγούμενη για καναρίνια, μια για εσώρουχα, μια πολιτική είδηση, όλα πριν πιω τον πρώτο καφέ. 3. Το πορτφόλιο αναφέρει είμαι ηθοποιός, σερβιτόρος, blogger και 2 φορές ο εαυτός μου. 4. Μίλησα με το ChatGPT 30 λεπτά. Ήταν η πιο ανθρώπινη συζήτηση της ημέρας.

Μέτα δάσος. Περπατώ στο βουνό, τα μονοπάτια μυρίζουν μέταλλο, γύρω μου υψώνονται αλόκοτα γεωμετρικά σχήματα, στήλη σαν γίγαντες, μέλικες, ξέφρενους. Κατεβάζω το σκούφο στα αυτιά, βλέπω τα χνότα μου και συνεχίζω. Ακούω βόμβους. Κανένα φύλλο να θροίζει. Δεν υπάρχουν πια βολβοί, ούτε πλάτανοι με βαθιές ρίζες. Λες και εδώ δεν γεννήθηκε ποτέ τίποτα. Λαγανιάζω. Σταματώ στην ανηφόρα. Διαισθάνομαι πως το τοπίο ζητά όνομα. Μα οι θύμισες δεν επιστρέφουν και στην οθόνη του μυαλού αναβοσβήνει το μήνυμα «Φύση not found».

Αυτό ήταν, τώρα νιώθω καλύτερα. Προτιμώ από την κρίνια για τα Windows 11 και για τον τεχνολογικό αναλφαβητισμό μου. Αυτά που λέγαμε στην αρχή δηλαδή. Και για όλα αυτά που τρέχεις να προλάβεις γύρω σου. Ναι, προτιμώ τη γραφή του Δημήτρη Πινάσκου με 60 πολύτιμα και γύρω στα 67 τα μέτρησα αιχμηρά, φιλοσοφικά, ποιητικά σχόλια σε αυτή τη συλλογή Μετά Κόσμος, εκδόσεις 3 Πολιτισμού 2026. Ας κάνουμε μια μεταβολή να θυμηθούμε τη σημερινή μας διαδρομή. Μαρία Φαραντούρη, ο Εφιάλτης Περσεφόνης, String Trio, Σκέρτσο, Βίβο, Τρίο Μποκερίνη, Ζωάν Φρανσέ, Ουσουρούμισε και εσύ, Μον Ερουπέν, Σάιζ, Νικόλας Άσημος, Σωτηρία Λεωνάρδου, Φανάρι του Διογέννη, Μιχάλης Καλκάνης, Believe, με τη φωνή του Δημήτρη Καταληφού, Fern Blossom, Christine και Μαργαρίτα Μπαλάνας, Back 65, Jen Grant, Who by Fire του Leonard Cohen, The Seeker, The Who, Silence, PJ Harvey, Θανάσης Παπακοσταντίνου, You, The Universe, τον ήχο φρόντισε ο Χρήστος Σιδερίδης, η Μάρα Τσικαρέτα στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας, φωτίζοντας ή σκιάζοντας τις λέξεις. Καμιά φορά λειτουργεί και σαν αντίστοιξη η μουσική με το λόγο ή προσπαθεί να του πάει κόντρα, να αντισταθεί σε όλα αυτά τα μέτα που μας συμβαίνουν. Θα κλείσουμε με τις ευχαριστίες του συγγραφέα ή καλύτερα τις μετα-ευχαριστίες. Λέει: ευχαριστώ τη μηχανή αναζήτησης. Μου φανέρωσε ιδέες και λέξεις τις νύχτες που δεν με εμπιστευόταν η μούσα. Ευχαριστώ το πλήκτρο Delete. Λειτουργήσε περισσότερο σαν ψυχαναλυτής, σβήνοντας πράγματα που δεν άντεχα να εκτυπώσω. Ευχαριστώ το σφάλμα 404 για την ποίηση που δεν βρέθηκε ποτέ. Ευχαριστώ το μήνυμα που εμφανίστηκε ξαφνικά στην οθόνη και με ρώτησε: είστε βέβαιοι πως θέλετε να εγκαταλείψετε τη σελίδα? Για τίποτα άλλο δεν με έχει ρωτήσει τόσο ειλικρινά.

0: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
1: Ταφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Γνητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 958 Tisser 3.
3: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: Τρίτη, 23 Ιουνίου, και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Το Cine Club του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης αποκτά καλοκαιρινή άβρα και μεταφέρεται κάτω από τα αστέρια στο Καψής Rooftop Pool. Θα προβληθεί με ελεύθερη είσοδο η ταινία «Η άγνωστη κυρία» του Max O'Fills. Η Λουίς πουλάει κρυφά τα σκουλαρίκια που της είχε χαρίσει ο στρατηγός σύζυγός της, αλλά εκείνα μέσα από μια περίπλοκη διαδρομή θα της επιστραφούν από ένα θαυμαστή και θα γίνουν η αφορμή για μια σειρά μοιραίων αποκαλύψεων. Στο Επταπύργιο παρουσιάζεται η όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνη σε σκηνοθεσία Θανάση Κολαλά με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης υπό τη μουσική διεύθυνση του Γιώργου Βράνου και τη συμμετοχή διακεκριμένων λυρικών τραγουδιστών διεθνούς ακτινοβολίας. Η ιστορία ακολουθεί τέσσερις νεαρούς καλλιτέχνες που ζουν σε μια σοφίτα στο Παρίσι, προσπαθώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα στα όνειρα, τη φτώχεια και την καθημερινή επιβίωση. Το φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών συνεχίζεται με τη συναυλία του Ακύλα. Με δυνατά beats, pop, ηλεκτρονικά στοιχεία, το φέρτο και μια σκηνική παρουσία γεμάτη ενέργεια, η βραδιά αναμένεται να γίνει ένα από τα πιο δυνατά live parties στη σεζόν. Στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η έκθεση Μανουσάκης Πιτέρη Τσατσάγιας. Τρεις καλλιτέχνες από το μουσείο που δεν έγινε. Η έκθεση συγκεντρώνει 48 ζωγραφικά έργα τριών σημαντικών δημιουργών της ομάδας Διαγώνιος, αναδεικνύοντας τη δημιουργική τους πορεία και τη συνεισφορά τους στην ελληνική τέχνη. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο

0: Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης, ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΕΡΤ3 συντροφιά, με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Περικλή Κλιγκόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2310-222-302. Για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ξεκινήσαμε με το Daydream, το τραγούδι της βελγικής μπάντας Wallace Collection, διασκευασμένη το 1970 από τους Γερμανούς Gunter Karman Choir. Να πούμε πως έχει γνωρίσει διάφορες εκτελέσεις από το Claude François, τους Beta Band, I Monster και άλλους. Και η συνέχεια ανήκει στον Nick Waterhouse, τον κιθαρίστα και τραγουδιστή από το Los Angeles, ο οποίος συνδυάζει rhythm and blues, jazz και soul μουσική. Τελευταία του δουλειά είναι το άλμπουμ Fuller, The Fuller συγκεκριμένα. Εμείς όμως επιλέγουμε μια υπέροχη σύνθεση από την προηγούμενη δισκογραφική του δουλειά, το Promenade Bleu, και είναι η σύνθεση Very Blue. Καλή σας ακρόαση.

Από το Very Blue στο Blue Velvet, όχι στην ταινία του David Lynch, ωστόσο υπάρχει κάποια σχέση με το τραγούδι των Wayne και Morris, καθώς ο αγαπημένος σκηνοθέτης εμπνεύστηκε τον τίτλο του φιλμ από την επιτυχία η οποία συνδέθηκε με τον Bobby Vinton και έχει γνωρίσει διάφορες εκτελέσεις, Clovers και Lana Del Rey μεταξύ άλλων, η οποία τη διασκευάζει στον δίσκο της Paradise του 2012.

Ακολουθεί η Εθέρια Τζούλι Κρούζ. Η φωνή της συνδέθηκε με τις μελωδίες του Άντζελο Μπαταλαμέντι για το Twin Peaks του David Lynch. Η Τζούλι Κρούζ, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 9 Ιουνίου του 2022 και ερμηνεύει στη συνέχεια μία σύνθεση η οποία συνδέθηκε με τον Elvis Presley. Summer Kisses, Winter Tears, η δική της εκδοχή, έντυσε εικόνες από το Until the End of the World, το φιλμ του Wim Wenders.

Όμορφη πόλη στον 958 τη ΕΡΤΡΙΑ, Πιέβακο Γιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Περικλής Κλιγκόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Ξέγνιαστες ηλιόλουστες ημέρες και ζεστές νύχτες, ο ήχος των τζικιών και ο παφλασμός των κυμάτων, η καταγάλανη θάλασσα, η αίσθηση της ελευθερίας και της ανεμελιάς, τα πάθη και οι καλοκαιρινοί έρωτες. Στην ενότητα της 7ης τέχνης επιλέγουμε συνθέσεις από ταινίες που μυρίζουν καλοκαίρι και μας θυμίζουν θερινά σινεμά στα θέρετρα των παιδικών μας χρόνων. Εναλλακτικά το αφιέρωμα θα μπορούσε να λέγεται «Theme from a Summer Place», όπως το κινηματογραφικό θέμα του Max Steiner που μόλις ακούσαμε από την ταινία του 1959 «A Summer Place». Ακούσαμε την εκδοχή του Percy Faith και της ορχήστρας του, που δεν είναι η πρώτη ηχογράφηση αλλά είναι η πιο επιτυχημένη. Και συνεχίζουμε. Moonrise Kingdom του αγαπημένου Wes Anderson από τη χρονιά του 2012. Μια νοσταλγική δημιουργία από την οποία αναδύεται ρομαντισμός και επαναστατικότητα με ένα εξαιρετικό επιτελείο ηθοποιών. Εξάλλου είναι εγγύησης αυτό ο Wes Anderson. Bruce Willis, Edward Norton, Tilda Swinton, Bill Murray μεταξύ άλλων. Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα νησί κοντά στις αρχές σακτές της Νέας Αγγλίας το καλοκαίρι του 1965. Βασικοί ήρωες είναι οι ερωτευμένοι έφηβοι Σαμ και Σούζι, οι οποίοι υπογράφουν έναν όρκο αγάπης για να το σκάσουν από τις οικογένειές τους και να συναντηθούν μυστικά. Καταφέρνουν να αποδράσουν από τον τακτοποιημένο κόσμο των ενηλίκων, πραγματοποιώντας ένα ταξίδι μέσα στη φύση. Με πηξίδα της γνώσης του Σαμ, ο οποίος είναι πρόσκοπος, ψάχνουν ένα μέρος για να κατασκηνώσουν. Χαρακτηριστική είναι η σκηνή στη θάλασσα, το αγαπημένο pick-up της Σούζη να παίζει το 45 που της έφερε η θεία της από τη Γαλλία. Το «Le temps de l'amour» με την Françoise Hardy είναι η ιδανική έκφραση του αθώου έρωτά τους.

Les Vacances de Monsieur Hulot του 1953 είναι μία από τις καλύτερες γαλλικές κωμωδίες με ήρωα τον διάσημο χαρακτήρα του Ζακ Τατί. Ο κύριος Hulot φτάνει με το παλιό του αυτοκίνητο σε ένα ξενοδοχείο δίπλα στη θάλασσα με σκοπό να κάνει ήσυχες διακοπές. Η αφήγηση της ταινίας αποτελείται από μία σειρά ξεκαρδιστικών επεισοδίων, στιγμιότυπων της ζωής, κατά τη διάρκεια ενός καλοκαιριού. Σε αυτά, ο κύριος Hulot κατέχει μία κομβική αλλά όχι κεντρική θέση, αφού σκηνοθέτης εστιάζει εκτός της κομικής του περσόνας και στον περίγυρό του. Η ταινία γυρίστηκε στο διάσημο θέρετρο Saint-Marc-sur-Mer στο Saint-Nazaire και απέκτησε έγκλειφο το μέρος χάρη στα γυρίσματα της ταινίας. Συνήθως αυτό συμβαίνει. Η παραλία ονομάζεται πλέον πλάζ του κύριου Hulot και μετά από επιθυμία της κόρης του Τατί ανεγέρθηκε ένα άγαλμα με τον πατέρα της ως Monsieur Hulot, την κινηματογραφική φυσιογνωμία με την οποία έγινε διάσημος. Το φιλμ ήταν υποψήφιο για Όσκαρ σεναρίου και για το μεγάλο βραβείο στο Φεστιβάλ Κανών. Η μουσική είναι του Alain Romance.

Περνάμε σε μια ταινία με άρωμα Ελλάδας. Το παιδί και το δελφίνι του Ρουμάνου Γιάννε Γκουλέσκου γυρίστηκε στην Ήδρα το 1957 με πρωταγωνιστές την Σοφία Λόρεν, τον Άλαν Λαντ και τον Κλίφτον Βέμπ. Το φιλμ βασίστηκε στο βιβλίο του David Divine, Boy on a Dolphin, και είναι η πρώτη μεγάλη αμερικανική παραγωγή που γυρίστηκε στην Ελλάδα σε Cinemascope και η πρώτη αγγλόφωνη ταινία της Λόρεν. Σε μια ανάπαυλα από τα γυρίσματα, η Σοφία Λόρεν βρέθηκε σε ένα κέντρο διασκέδασης στον Πειραιά, όπου άκουσε τον Τόνι Μαρούδα να ερμηνεύει το τραγούδι «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» τον Τάκη Μωράκη, Δανάη Στρατηγοπούλου. Η νεαρή Ιταλίδα ηθοποιός ενθουσιάστηκε και αποφάσισε να το ερμηνεύσει στα ελληνικά σε μια σκηνή της ταινίας μαζί με τον Μαρούδα. Ο δίσκος πούλησε 2,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Η αυθεντική μουσική της ταινίας, να πούμε, ήταν του Ούγκο Φρίτχοφερ. Η ταινία λειτουργήσε ως η καλύτερη διαφήμιση για την Ήδρα και την Ελλάδα. Σε μια συνέντευξή της στους New York Times, η Λόρεν είπε: «Γύρισα την ταινία «Το παιδί και το δελφίνι» στην Ελλάδα, στο νησί της Ήδρας, ένα από τα ομορφότερα μέρη του κόσμου. Το θυμάμαι πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί για μένα ήταν η στιγμή που ξεκίνησα στον αμερικάνικο κινηματογράφο, αλλά και η αρχή του ερωτά μου με τον σύζυγό μου, τον Κάρλο Πόντι. Οπότε είμαι συναισθηματικά δεμένη, γιατί εκεί γνώρισα ουσιαστικά τον άνδρα μου. Ήταν μια περίοδος εφορίας σε ένα μαγικό μέρος. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την Ήδρα».

Ο ταλαντούχος κύριος Ripley, το ψυχολογικό θρίλερ του 1999, συνθεσία του Άντωνη Μιγγέλα, ακολουθεί τα χνάρια του ηρώα της Πατρίσια Χάισμιθ, Tom Ripley, που υπαδίεται ο Matt Damon, σε ένα ταξίδι στην Ιταλία με σκοπό να φέρει πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες τον άσωτο γιο ενός πλούσιου Αμερικάνου, με φόντο τις υπέροχες ομορφιές της γειτονικής μας χώρας στα τέλη του 50. Γυρισμένη στην ίσκια Προτσίντα Βενέτσια Παλέρμο, η υποψήφια για 5 Όσκαρ δημιουργία του Μιγγέλα προσφέρει στον θεατή ένα γοητευτικό μείγμα Dolce Vita, jazz και κομψότητας και βέβαια τις ερμηνείες των Jude Law και Gwyneth Paltrow. Φυσικά, κυρίως του Matt Damon, στο ρόλο του μικροαπατεώνα, ο οποίος κυριεύεται από την μεγαλομανία του, αψηφά κάθε ηθική και φτάνει στο σημείο να διαπράξει έγκλημα κάτω από τον χρυσό καλοκαιρινό ήλιο. Εξαιρετικό είναι το soundtrack, το οποίο περιλαμβάνει διάσημες ιταλικές συνθέσεις, αλλά επίσης και την αυθεντική μουσική του βραβευμένου γαλλολιβανέζου συνθέτη Γκαμπριέλ Γιαρέτ. Εμείς ακούσουμε τη σύνθεση «Ιτάλια».

Το Sapore di Sale είναι ένα από τα ομορφότερα καλοκαιρινά τραγούδια με την υπογραφή του Gino Paoli. Ηχογραφήθηκε το 1963, την ίδια χρονιά, ακούστηκε στην ταινία του Mauro Morassi, Il Successo, με τον Jean-Louis Trintignant και Vittorio Gassman, καθώς και στο ομότιτλο φιλμ του 1982, με ήρωες μια παρέα νεαρών που περνούν τις καλοκαιρινές διακοπές τους στις παραλίες Βερσίλια στα μέσα του 60. Η σκηνοθεσία του Κάρλο Βαντζίνα και παίζουν Ιζαμπέλα Φεράρι, Κριστίαν Ντε Σίκα και Βίρνα Λίζη.

Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ3, Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Περικλής Κλιγκόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Στην ενότητα της 7ης τέχνης επιλέγουμε συνθέσεις από ταινίες οι οποίες έχουν άρωμα καλοκαιριού. Summer of 42, το καλοκαίρι του 42, μας έρχεται από τη χρονιά του 1971. Πρόκειται για μια αμερικάνικη ταινία ενηλικίωση, σκηνοθεσία Robert Mulligan, με πρωταγωνιστές Jennifer O'Neill, Gary Grimes, Jerry Hauser και Christopher Νόρις. Βασισμένο στα απομνημονεύματα του σεναριογράφου Herman Rauscher, ακολουθεί ένα εφήβο αγόρι που το καλοκαίρι του 42 στο νησί Νατουκέτ, ξεκινά ένα μονόπλευρο ειδήλιο με μια νεαρή γυναίκα, την Dorothy, της οποίας ο σύζυγος έχει πάει να πολεμήσει στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ταινία σημείωσε εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία, ήταν υποψήφια για 4 βραβεία Όσκαρ, κερδίζοντας την κατηγορία «Καλύτερη πρωτότυπη μουσική» με την υπογραφή του υπέροχου Michel Legrand.

και περνάμε σε μια πολύ αγαπημένη ταινία, Stand By Me, στα Sublime του Rob Reiner με τους River Phoenix, Will Wheaton και Corey Feldman, γυρισμένη το 1986. Η ταινία βασίζεται σε μια ιστορία του Stephen King με τίτλο The Body, με ήρωες τέσσερα αγόρια τα οποία ξεκινούν μια περιπέτεια αναζήτηση ενός αγνοούμενου παιδιού προς το τέλος του καλοκαιριού. Οι δυνατοί δεσμοί τους συνοψίζονται στο υπέροχο τραγούδι του Ben E. King, Stand By Me, που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Να πούμε όμως ότι η σύνθεση αυτή είχε κυκλοφορήσει το 1961, ενώ η υπόθεση της ταινίας εκτελήσει το 1959. Το Stand By Me είναι ένα φιλμ για την ένταση και τη σπουδαιότητα της παιδικής φιλίας.

Δεν νοείται καλοκαίρι χωρίς βουτιές στη θάλασσα, παγωμένες γρανίτες, στην υπέροχη μυρωδιά του Αντιλιακού και έστω μια προβολή του Dirty Dancing, το musical του 1987 με τους Jennifer Grey και Patrick Swayze και την κλασική ατάκα Nobody Puts Baby on the Corner. Χορός, φλερτ, σκάνδαλα και πολύ πολύ υπέροχη μουσική στο θέρετρο του Kellerman, όπου η ντροπαλή Baby, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών της διακοπών με την μεγαλοαστική οικογένειά της, ανακαλύπτει τον έρωτα με τη χορευτή Johnny Castle, αλλά και ένα μυστικό μέρος όπου ξεδίνουν με Dirty Dancing οι εργαζόμενοι του θέατρου. Το soundtrack πούλησε 32 εκατομμύρια αντίτυπα και κάθε φορά που αναφέρομαι σε αυτό δεν ξέρω ποιο τραγούδι να πρωτοδιαλέξω, γι' αυτό θα ακούσουμε δύο. Με πρώτο φυσικά το υπέροχο Be My Baby από τις Ronettes.

Αυτή ήταν η Mickey and Sylvia από το εξαιρετικό soundtrack του Dirty Dancing, Love is Strange. Μπορεί η υπόθεση του musical Grease να εκτελήσεται κυρίως σε σχολικό περιβάλλον, όμως ο έρωτας των δύο πρωταγωνιστών, του Ντάνι Ζούκο και Σάντι Όλσον, δηλαδή του Τζον Τραβόλτα και της Ολίβια Νιούτον-Τζον, άνθησε κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών τους. Να πούμε πως το διάσημο φιλμ του 1978 φέρει την υπογραφή του Randall Kleiser στη σκηνοθεσία, του Brod Woodard στο σενάριο και της Patricia Birch στις εξαιρετικές χορογραφίες. Και φυσικά τι να πούμε για το soundtrack, το οποίο μέχρι το τέλος του 1978 ήταν το δεύτερο άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις χρονιάς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ξεπέρασε μόνο ένα άλλο σκορ από την ταινία Saturday Night Fever, στην οποία πρωταγωνίστησε επίσης ο Τραβόλτα. Όσον αφορά τώρα το soundtrack του Grease, το τραγούδι Hopelessly Devoted to You ήταν υποψήφιο για Oscar καλύτερο τραγουδιού. Επίσης το τραγούδι του τίτλου ήταν νούμερο ένα single για το Frankie Valli και επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία γνώρισαν τα ντουέτα του Τραβόλτα με την Olivia Newton-John στο You're the One That I Want και το Summer Nights, με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Περικλή Κλικόπουλο που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά, γεια σας.

Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Μα αυτόν εδώ ακριβώς το ρυθμό ξεκινάει η εκπομπή σήμερα, με την τρελή ζέστη έξω στους δρόμους εδώ στην Θεσσαλονίκη, αλλά και τη δροσιά και τις μουσικές για την επόμενη μία ώρα στον 98.3. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου, καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Χρήστος Σιδερίδης ρυθμίζει τον ήχο και αυτός εδώ στη δροσιά. Πάμε παρέα μέχρι τις 5. Μείνετε στο ραδιόφωνό σας και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertco.gr.

ο υπέροχος Τζίνο Πάολη. Ευτυχώς που τα μικρόφωνα είναι κλειστά όταν μεταδίδουμε τέτοια τραγούδια, γιατί θα ακούγατε Βάσο Βλαχοπούλου να τραγουδά. Και όχι, αυτό δεν το έχουμε, για την ώρα τουλάχιστον. Καλησπέρα άλλη μια φορά σε όλους. Είστε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, είναι εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Καθυστέρησαν λίγο να ανεβούν οι εκπομπές της προηγούμενης εβδομάδας. Πιστεύω όμως μέχρι το βράδυ θα μπορείτε να αναζητήσετε τις εκπομπές της προηγούμενης εβδομάδας στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr. Και τι περιμένουμε με μεγάλη αγωνία, για πού ετοιμαζόμαστε 1 Ιουλίου? Μα φυσικά για την εμφάνιση του Μόμπι. Δεν ξέρω, νομίζω πάρα πολύ από εδώ θα κατεβούμε στην Αθήνα. Δεν χάνεται αυτή η εμφάνιση. Δεν συνηθίζει εμφανίσει τελευταία ο Μόμπι και δεν ξέρω και αν θα συνεχίσει και μετά. Οπότε ναι, είναι μία από τις πολύ αναμενόμενες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα δικά του τραγούδια, δικό μου πάρα πολύ αγαπημένο, και επιστρέφω.

Jim James είναι τραγουδιστής και ιδρυτής του συγκροτήματος My Morning Jacket. Δεν συμμετείχε στο αυθεντικό Porcelain του 1999. Εμφανίζεται σε αυτήν την επανεκτέλεση, Reprise του 2021, όπου ο Moby ξαναηχογράφησε παλιά τραγούδια του με ορχήστρα και καλεσμένους τραγουδιστές. Το κομμάτι κυκλοφόρησε ως Porcelain Reprise Version, featuring Jim James. Και να πούμε εδώ ότι ο Moby έγραψε το τραγούδι, λένε, για μια σχέση που είχε. Όπως είχε πει, ήταν ερωτευμένος, αλλά καταλάβαινε ότι η σχέση δεν έπρεπε να συνεχιστεί. Γι' αυτό και οι στίχοι έχουν αυτή τη μελαγχολία και το αίσθημα ότι αγαπάς κάποιον που δεν μπορείς να κρατήσεις. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι λένε, και ο ίδιος ο Μόμπι έχει πει σε συνεντεύξεις του, ότι το μισούσε το τραγούδι όταν το τελείωσε. Δεν του άρεσαν καθόλου ούτε τα φωνητικά, ούτε η παραγωγή, ούτε ο ήχος. Μπορούμε να καταλάβουμε γιατί. Είχε φτάσει στο σημείο να μην θέλει να το βάλει καν στο album Play, στην πρώτη εκτέλεση, και χρειάστηκε να τον πείσουν οι συνεργάτες του για να το κρατήσει. Το αστείο είναι ότι τελικά έγινε το πιο αναγνωρίσιμο τραγούδι της καριέρας του, φυσικά αφού είχε τόσο συνέστημα. Το βασικό ορχιστρικό θέμα του Porcelain βασίζεται σε επεξεργασμένο sample από το κομμάτι Fight for Survival του συνθέτη Ernest Gold από την ταινία Exodus, και αυτό και ο Gold εμφανίζεται στα credits σε αρκετές εκδόσεις. Πώς έγινε τώρα τεράστια επιτυχία? Όταν βγήκε το Play, δεν απογειώθηκε αμέσως. Η καριέρα του Moby ήταν σε μια περίεργη φάση. Οι δισκογραφικές δεν πίστευαν ιδιαίτερα στο άλμπουμ. Άκου τώρα. Η επιτυχία ήρθε όταν τα τραγούδια του άρχισαν να αδειοδοτούνται σε ταινίες, σειρές και διαφημίσεις, και το Porcelain έγινε παγκοσμίως γνωστό, ιδιαίτερα μετά τη χρήση του στην ταινία The Beach με τον Leonardo DiCaprio. Ακούσαμε λοιπόν Porcelain. Περιμένουμε πώς και πώς να το ακούσουμε και live στη συναυλία του, στο πλαίσιο του release στην Αθήνα στις 1 Ιουλίου.

rock and roll. Rock and roll.

958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

Ένα τραγούδι πειρασμός από τη δεκαετία του 60 που ξαναγεννήθηκε μέσα από την βελούδινη φωνή της Lana Del Rey. Το Summer Wine είναι μια σκοτεινή ιστορία αποπλάνησης, εκεί όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Το τραγούδι γράφτηκε από Lee Hazlewood και έγινε γνωστό από το ντουέτο του με την Nancy Sinatra στα τέλη της δεκαετίας του 60, ενώ η Lana ηχογράφησε τη δική της εκδοχή το 2013 μαζί με τον τότε σύντροφό της, Barry James O'Neill. Και από τον κινηματογραφικό ρομαντισμό της Lana Del Rey περνάμε σε ένα καλλιτέχνη που ξέρει να παντρεύει soul, jazz, Latin grooves με μοναδικό τρόπο. Θα μπορούσα να πω και άλλα είδη φυσικά, γιατί ο Quantic είναι ένας μάγος στο είδος του. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το Unconditional, και ναι, έχει τη δική του μοναδική υπογραφή και ταυτότητα.

Ήταν ένα τραγούδι από τα βάθη της Αβάνας, της Κούβας. Ήταν η Ορίχας, ο Τσούτσο Βάλντες στα φωνητικά, από την καρδιά της κουβανέζικης jazz και του Latin Hip Hop. Η μπάντα ένωσε τις δυνάμεις της με τον θρηλυκό Τσούτσο Βάλντες και την Beatrice Ρέγκο σε ένα ταξίδι στην Αβάνα το 1957. Ήταν ένα τραγούδι γεμάτο μνήμες, πάθος και τον ήχο μιας πόλης που δεν σταματά ποτέ να χορεύει. Στην πραγματικότητα βεβαίως κυκλοφόρησε το 2018, είναι από το άλμπουμ Γκουρμέ, ένα υπέροχο άλμπουμ που συνδυάζει hip hop, latin jazz και κουβανέζικη μουσική. Το 1957 ο τίτλος αναφέρεται στην παλιά Αβάνα πριν την κουβανική επανάσταση και νομίζω ότι ο Τσούτσο Βάλντες δίνει αυτό το jazz πιανιστικό βάθος στο κομμάτι και το κάνει πολύ ιδιαίτερο σε αυτήν την συνεργασία του με τους Ορίχας.

Ένα από τα πιο δυνατά anthem στο 90s, γεμάτο ενέργεια, ελπίδα και επανάσταση. Οι New Radicals είναι. Μας θυμίζουν πως όσο δύσκολος και αν είναι ο κόσμος, στο τέλος παίρνεις πίσω αυτό που δίνεις. Και αυτό ίσχυε πάντα και θα ισχύει για πάντα. Το You Get What You Give είναι ένα τραγούδι ξέσπασμα, ένα μήνυμα πίστης, αντίστασης και ονείρων που θα σβήνουν. Κυκλοφόρησε το 1998, είναι το πιο γνωστό τραγούδι του συγκροτήματος και είναι από το άλμπουμ Maybe You've Been Brainwashed 2. Έγινε παγκόσμια επιτυχία, θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια των late 90s και ναι, το μήνυμά του είναι θετικό, αλλά και κοινωνικά αιχμηρό, με αναφορές στην κοινωνία, την καταναλωτική κουλτούρα και όλη αυτή την πίεση, τέλος πάντων, που ίσχυε τότε αλλά ισχύει μέχρι και σήμερα. Κρατάμε λοιπόν το κεφάλι ψηλά και στο τέλος της ημέρας, you get what you give.

Λίγο πριν ανοίξει μικρόφωνο, λέω στο Χρήστο Σιδερίδη που ρυθμίζει τον ήχο: δεν θέλω να φύγω. Θέλω άλλη μία ώρα να ακούσουμε μουσικές και να κάνουμε παρέα. Αλλά δεν γίνεται, γιατί ο Γιάννης Δημητρούδης είναι εδώ. Αναλαμβάνει την επόμενη ώρα. Θα περάσετε εξίσου ωραία. Δώρα Δαβίδου και όλο το πρόγραμμα του 958. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Ήταν η εκπομπή Μέχρι το Τέλος του Κόσμου. Ήμασταν παρέα από τις 4. Επιστρέφω αύριο στις 4. Ως τότε, γεια και χαρά.

una soga criola, que cette chanson

0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Με ένδυμα περιπάτου. Τρίτη, 23 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Το Cine Club του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης αποκτά καλοκαιρινή άβρα και μεταφέρεται κάτω από τα αστέρια στο Καψής Rooftop Pool. Θα προβληθεί με ελεύθερη είσοδο η ταινία «Η άγνωστη κυρία» του Max O'Fills. Η Λουίζ πουλάει κρυφά τα σκουλαρίκια που της είχε χαρίσει ο στρατηγός σύζυγός της, αλλά εκείνα μέσα από μια περίπλοκη διαδρομή θα της επιστραφούν από ένα θαυμαστή και θα γίνουν η αφορμή για μια σειρά μοιραίων αποκαλύψεων. Στο Επταπύργιο παρουσιάζεται η όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνη σε σκηνοθεσία Θανάσιου Κολαλά με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης υπό τη μουσική διεύθυνση του Γιώργου Βράνου και τη συμμετοχή διακεκριμένων λυρικών τραγουδιστών διεθνούς ακτινοβολίας. Η ιστορία ακολουθεί 4 νεαρούς καλλιτέχνες που ζουν σε μια σοφίτα στο Παρίσι, προσπαθώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα στα όνειρα, τη φτώχεια και την καθημερινή επιβίωση. Το φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών συνεχίζεται με τη συναυλία του Ακύλα. Με δυνατά beats, pop, ηλεκτρονικά στοιχεία, το φέρτο και μια σκηνική παρουσία γεμάτη ενέργεια, η βραδιά αναμένεται να γίνει ένα από τα πιο δυνατά live parties στη σεζόν. Στο Τελόγλιο Ίδρυμα Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη συνεχίζεται η έκθεση Μανουσάκης Πιτέρη Τσατσάγιας, 3 καλλιτέχνες από το μουσείο που δεν έγινε. Η έκθεση συγκεντρώνει 48 ζωγραφικά έργα 3 σημαντικών δημιουργών της ομάδας Διαγώνιος, αναδεικνύοντας τη δημιουργική τους πορεία και τη συνεισφορά τους στην ελληνική τέχνη. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

το ότι διαπρέπει η παλιά φίλη Λιδία Σταυράκη στο εξωτερικό το γνωρίζουμε, το καταλαβαίνουμε κάθε φορά που επιστρέφει εδώ στην πόλη μας. Κυκλοφόρησε μόλις το Λαλούνεν του Μιράδα, το EP της, στο οποίο την ακούσαμε, από το οποίο μάλλον εμείς μόλις την ακούσαμε, στο Σαμπόραμι, το Μπολερό του Μεξικάνου Άλβαρο Καρίγιο από το 1959, και κάπως έτσι ανοίγουμε τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο, και ξεκινάω με φωνές, ξεκινάω με γυναικείες φωνές, ξεκινάω αρκετά χαλαρά και αρκετά καλοκαιρινά στο δικό μου μυαλό τη σημερινή εκπομπή. Πάμε λίγο να περάσουμε στη Λόρεν Χέντερσον, την έχουμε αφήσει λίγο πίσω τα single της τον τελευταίο καιρό. Γράφει η ίδια τώρα τελευταία 2 τραγούδια και τα κυκλοφορεί, ξεκινάμε από το Origins.

με το γνωστό σχήμα, το γνωστό κουαρτέτο, την ίδια στην φωνή των Σάλιβαν Φόρτνερ στο πιάνο, τον Ντέζρον Ντάγκλα στο κοντραμπάσο και τον Τζο Ντάισον στα τύμπανα. Ήταν η Λόρεν Χέντερσον στο Ρίγιας, η οποία βασίζεται όλο και περισσότερο σε δικά της τραγούδια, σε δικές της συνθέσεις τα τελευταία χρόνια και όχι περισσότερο σε jazz standards όπως έκανε παλιότερα, και σίγουρα συνεχίζει να βασίζεται στη νέα αυτή τεχνική που λέει ότι καλύτερα να κυκλοφορεί σε ένα-ένα τα τραγούδια και σε σύντομο χρονικό διάστημα για να παραμένει στην επικαιρότητα. Η δεύτερη original σύνθεσή της που κυκλοφόρησε τις τελευταίες εβδομάδες και θα ακούσουμε στην πορεία είναι το Burgundy.

αφού ξεκινήσαμε με τον τρόπο που ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή και αφού φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε, θέλω να περιμένουμε έτσι 3-4 λεπτάκια πριν αλλάξουμε το ύφος της σημερινής αφήγησης, να επιστρέψουμε στην Ελλάδα και στην Κατερίνα Λιάκη, η οποία έβγαλε τον πρώτο της δίσκο του Midnight Sun πριν από μερικές εβδομάδες. Όπως είχαμε ξαναπεί, μια ανάγκη έκφρασης για την ίδια αλλά και συνεργασίας με ανθρώπους τους οποίους εκτιμά και με τους οποίους κάποιους από αυτούς παίζουν μαζί χρόνια. Ας ακούσουμε την Κατερίνα Λιάκη μέσα από το Midnight Sun στο We Make Our Lives.

Αλλαγή λοιπόν κλίματος στην σημερινή εκπομπή. Ιμπραήμ Μαλούφ και Ζατά Ρενζάιτ μέσα από τον καινούργιο του δίσκο, το Trumpets of Michelin's Volume 2. Και εγώ αλήθεια ότι τον ήθελα να τον ξαναδώ να έρχεται στην πόλη μας με τις τρομπέτες. Αυτές ήταν εξαιρετική η περσινή εμφάνιση, παρόλο που χαργεντίστηκε έτσι ίσως λίγο παραπάνω από ό,τι θα ήθελα με την elite το τελευταίο διάστημα, αλλά και από την άλλη ποιος είμαι εγώ για να τον κρίνω. Ωστόσο πάμε λίγο να σας πω κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι το οποίο το ξεχνάω συνεχώς. Μπορούμε να επικοινωνούμε πλέον και μέσω Viber πολύ πολύ πιο άμεσα, ανοίγοντας το Viber και πατώντας την καρτέλα συνομιλία. Στο κάτω μέρος πατάτε, μετά επιλέγετε το εικονίδιο αναζήτησης με το μεγενθητικό φακό και πληκτρολογείτε τον εξής αριθμό τηλεφώνου: 693-007-8291. 693-007-8291. Θα εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία και εκεί πατάτε το όνομα ή τον αριθμό και ξεκινάτε να γράφετε βέβαια τα μηνύματά σας και μπορείτε να αποθηκεύσετε τον 958 και σαν επαφή στην συσκευή σας. Nubian Twist τώρα για την πορεία έβγαλαν τον πέμπτο τους δίσκο, το Chasing Shadows, πριν από μερικούς μήνες. Ένας δίσκος τον οποίο οι ίδιοι προσπαθούν να τον φτιάξουν και προσπαθούν να τον νοηματοδοτήσουν με την έννοια της ανθρώπινης επικοινωνίας, της επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων που όπως θεωρούν και οι ίδιοι όσο περνάει ο καιρός και όσο περνάνε τα χρόνια χάνεται. Τους ακούμε μαζί με την Ενιόλα στο Azimuth.

έχουν λίγο, η αλήθεια είναι, χάσει το βηματισμό της Nubian Twist τα τελευταία χρόνια, ωστόσο ακόμα μπορούν να βγάζουν, να γράφουν και να κυκλοφορούν εξαιρετικά τραγούδια όπως το Azimuth που ακούσαμε, η συνεργασία τους με την Eniola, και θα επιστρέψουμε σε λίγους σε αντίστοιχους ρυθμούς και στη Μεγάλη Βρετανία. Προς το παρόν θέλω να πάμε στην Βραζιλία και στην αρχή του 2026 για να βρούμε εκεί έναν ράπερ, έναν πολύ γνωστό jazz πιανίστα και έναν τραγουδιστή από το Κάπου Βέρντε με την βάση του στην Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Οι τρεις τους έφτιαξαν έναν δίσκο στον οποίο μπορείς να βρεις μέσα τόσα πολλά διαφορετικά ηχοχρώματα που πραγματικά δεν θα τον πιστεύεις, και νομίζω ότι αυτό το αφήνουν να εννοηθεί και από το πολύχρωμο εξώφυλλο με τις όμορφα φιλοτεχνημένες πρωτομές τους στο εξώφυλλο, στην εικόνα δηλαδή. Κριόλο Αμάρο Εντίνο είναι ο τίτλος του δίσκου. Κριόλο Αμάρο Φρέιτας και Ντίνο Ντι Σαντιάγκο. Ας τους ακούσουμε σε ένα απόσπασμα από τον δίσκο αυτό.

Και ας αφήσουμε τώρα ξανά την Βραζιλία για την Αγγλία. Η Astra Collective, αφού πήκαραν κατά τη γνώμη μου με το Where I'm Meant To Be του 2022, συνέχισαν σε σχεδόν έτσι τα ίδια ύψη με τον Dance No One's Watching πριν 2 χρόνια. Θα βγάλουν το Σεπτέμβριο που έρχεται το Here Because of Hope, τον 4ο τους δίσκο, και τον ανακοίνωσαν πριν από 4 περίπου εβδομάδες με ένα single μαζί με τον Pa Salieu, ένας ράπερ, ακόμα μία ακόμα συνεργασία jazz χήματος με κάποιον ράπερ. Ας τους ακούσουμε λοιπόν, περιμένοντας σιγά σιγά τον καινούριο δίσκο.

ανήκει στις φωνές ξεκάθαρα. Η σημερινή εκπομπή αυτή ήταν η Ροξάνα Άμεντ από την Αργεντινή. Την ακούσαμε στην δική της εκδοχή του Άσυλο εν του Κορασόν του Λουίς Αλμπέρτο Σπινέτα από το 1985, Αργεντίνος και αυτός, από έναν δίσκο ο οποίος κυκλοφόρησε ένα χρόνο και ένα μήνα πριν από σήμερα, το Todos los Fuegos, και θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή μας στην περσινή χρονιά του 2025, αυτή τη φορά για να ακούσουμε κάτι ελαφρώς πιο πειραματικό, Λέα Μαρία Φρίες και Umleitung.

στον Ρέινελντ Κόλουμ ανήκει η τρομπέτα που μόλις ακούσαμε, Λέα Μαρία Φρίες από την Ελβετία και Umleitung από το δικό της περσινό Κλείο, του οποίου βέβαια η Deluxe διευρυμένη εκδοχή έχει πλέον κυκλοφορήσει εν έτη 2026. Πάμε να περάσουμε να κλείσουμε την εκπομπή μας με τους Ancient Infinity Orchestra. Αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει στην εκπομπή αυτή για το It's Always About Love που κυκλοφόρησαν πέρυσι. Το It's Always About Liberation θα βγάλουν σε ένα μήνα ακριβώς από σήμερα και το ανακοινώνουν με το Axie, το κομμάτι με το οποίο θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σας αφήνω στη Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7.30. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, 5 η ώρα και εδώ στο 958 της R3. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας τον έχω. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
2: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 31 82 18.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιοφόνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και την επιμέλεια. Κώστας Σαββίδης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Θα είμαστε για μία περίπου ώρα μαζί, όπου μπορούμε να επικοινωνούμε στο 2313 338 456. Ξεκινήσαμε για σήμερα με ένα πολύ όμορφο τραγούδι καλωσορίσματος στο παραδοσιακό Αμυγδαλάκι Τσάκισα. Ένα κομμάτι που μας έρχεται από την Σάμο. Έχει διασκευαστεί κάποιες φορές, έχει διασκευαστεί αρκετά. Η εκδοχή όμως που ακούσαμε νομίζω πως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι και πολύ φρέσκα και πολύ όμορφη εκδοχή. Η Evie Friday είναι υπεύθυνη για την διασκευή που μόλις ακούσαμε, η οποία ανοίγει κιόλας στο μια Παρασκευή και ένα Σάββατο βράδυ, που είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος της Evie's Friday που μόλις κυκλοφόρησε. Και σήμερα η δημιουργός του δίσκου αυτού, η Evie Friday, είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο του ραδιοφώνου, κάθεται ακριβώς απέναντί μου για να συζητήσουμε για τον δίσκο αυτό, να τον ακούσουμε ολόκληρο, να ακούσουμε ολόκληρη τη δουλειά της. Καλησπέρα, Εύη.
1: Καλησπέρα, Δώρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και εγώ ευχαριστώ που ήρθες σήμερα εδώ. Είναι κάτι που συζητούσαμε κάποιο καιρό και το καταφέραμε τελικά.
1: Ναι, πολύ χαίρομαι.
0: Έχεις έρθει από τη Μυτιλίνη.
1: Σωστά.
0: Και έχεις φτάσει εδώ στην Θεσσαλονίκη και είσαι από τη Θεσσαλονίκη, κατάγεσαι από
1: εδώ. Είμαι
0: από
1: τη Θεσσαλονίκη, αλλά ζω στη Μυτιλίνη τα τελευταία χρόνια λόγω της δουλειάς μου.
0: Mm-hmm. Και έχεις καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη και αυτό είναι κάτι που με απασχολεί. Πώς ένας άνθρωπος νέος, ο οποίος έχει μεγαλώσει σε μια πόλη, αποφασίζει να ασχοληθεί με το δημοτικό και το παραδοσιακό τραγούδι. Ποια είναι τα ερεθίσματα και οι επιρροές?
1: Δεν είχα μεγάλη επαφή με το παραδοσιακό τραγούδι μεγαλώνοντας. Και ίσως θα έλεγα ότι είχα και μια... δεν με ενδιέφερα και τόσο. Όταν άκουγα, ας πούμε, δεν τρελνόμουνα. Αλλά υπήρχαν κάποια ακούσματα. Έχω καταγωγή από την πλευρά της μητέρας μου από Σέρες και από Θράκη. Mm-hmm. Και από τον πατέρα μου από Κοζάνη, η Δυτική Μακεδονία. Στην πορεία άρχισα να ανακαλύπτω την παραδοσιακή μουσική και τα παραδοσιακά τραγούδια, μεγαλώνοντας γύρω στα 25 μου, ας πούμε, που ξανάρχισα να ασχολούμαι με τη μουσική και το τραγούδι.
0: Άρχισε, σε διακόπτω, ασχολιώσουν με τη μουσική μικρή.
1: Ναι. Είχα ξεκινήσει σαν έφηβη να παίζω κιθάρα και έπαιζα ροκ μουσική κυρίως, που άκουγα και τότε. Είχαμε κάποιες μαθητικές μπάντες που έπαιζα τότε. Μετά σταμάτησα για λίγα χρόνια να ασχολούμαι και ξανάρχισα τραγουδώντας, καθώς ανακάλυψα τα παραδοσιακά πολυφωνικά τραγούδια.
0: Πώς έγινε αυτή η ανακάλυψη?
1: Έγινε μέσα από άτομα που γνώρισα, από κάποιες φιλίες και παρέες που έκανα και όπου είχα ακόμα μέσα μου την ανάγκη να παίζω μουσική, αλλά κάπως δεν έβρισκα τον χώρο και τον τρόπο και το ρεπερτόριο ίσως. Εντάξει, στην εφηβεία έχουμε μια ταυτότητα που ίσως καθορίζει αυτό το είδος μουσικής. Μετά ψάχνουμε να βρούμε την νέα μας ταυτότητα, οπότε και στη μουσική νομίζω συνέβη αυτό για μένα. Mm-hmm. Και ανακαλύπτοντας τα παραδοσιακά τραγούδια μέσα από μια φίλη μου, η οποία ασχολιόταν τότε με το τραγούδι, μαγεύτηκα πάρα πολύ και μαγεύτηκα από το κομμάτι της πολυφωνίας.
0: Αρέσει ουσιαστικά τα ανακαλύψεις αυτά από ηχογραφήσεις ή από live, από κάποια, έχεις πάει, ας πούμε, σε...
1: Και από live αρχικά, θα πω. Okay. Και από ομάδες που τραγουδούσαν παραδοσιακά τραγούδια.
0: Άρα ουσιαστικά αποφάσισες να ασχοληθείς με το τραγούδι. Ασχολιώσουν και παλιά ή και γύρω στα 25 στράφηκες προς τα εκεί?
1: Όταν έπαιζα στις μπάντες τραγουδούσα κιόλας, αλλά κυρίως κιθάρα έπαιζα.
0: Και από όσο ξέρω ήσουν μέλος σε δύο πολύ καλές ομάδες εδώ της Θεσσαλονίκης, και στους Τέρψης Όρκεστρα και στη Χοροδία των Τέρψης Όρκεστρα και στις Νεφές.
1: Ακριβώς,
0: που είναι ένα φανταστικό πολυφωνικό σύνολο.
1: Φανταστική ομάδα.
0: Να κάνω λίγο μια παρένθεση εδώ και να πω ότι αυτό που παρουσίασαν φέτος οι Νεφές ήταν κάτι απίθανο που πρέπει να το δούνε όλοι όταν ξαναπαρουσιαστεί. Ναι. Κλείνει η παρένθεση.
1: Είμαι σίγουρη και εγώ πολύ θα ήθελα να το δω.
0: Νομίζω πως θα το κάνουν ξανά το χειμώνα. Και οι ομάδες και εσύ ασχολείστε με το παραδοσιακό τραγούδι φέρνοντάς το στα δικά σας μέτρα, πειράζοντάς το με κάποιο τρόπο, και νομίζω είναι και αυτός ένας τρόπος για να φτάσεις στους νεότερους ανθρώπους και να φτάσεις σε μια γενιά που κάπως την αγγίζει αυτό το τραγούδι και θέλει να το εξελίξει.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Σωστά.
0: Και εσύ λοιπόν τι αποφάσισες να κάνεις, πώς αποφάσισες να προσεγγίσεις όλα αυτά τα κομμάτια?
1: Μαθαίνοντας λοιπόν αυτά τα τραγούδια μέσα από ομάδες που συμμετείχα και μέσα από σεμινάρια που έκανα, άρχισα να νιώθω μια... ότι έχουν να πούνε πολλά πράγματα και μουσικά και σαν στίχοι, σαν ιστορίες. Οι ιστορίες που αφηγούνται ή τα θέματα τα οποία θίγουν σε σχέση με τη ζωή, το θάνατο, την αγάπη, την απόρριψη. Μπορούν τα παραδοσιακά τραγούδια με πολύ απλές λέξεις να μιλήσουν για πολύ βαθιά ζητήματα. Και ένιωθα ότι κάτι μου είπανε κάποια τραγούδια που άκουγα, που έχω επιλέξει και για αυτό το δίσκο. Και ακούγοντάς τα με την παραδοσιακή ενορχήστρωση μου άρεσαν πάρα πολύ και μου έδιναν πάρα πολλά ή μπορεί να με έκαναν να θέλω να χορέψω, ας πούμε, αλλά ένιωθα ότι έχουν και κάτι πιο βαθύ και εσωτερικό μέσα τους, πιο προσωπικό
0: και άμεσο,
1: που αυτό θέλησα να εξερευνήσω κι εγώ και έφτασα να φτιάξω αυτό τον δίσκο.
0: Το Αμυγδαλάκι Τσάκης, έχω σημειώσει ένα στίχο που σου αρέσει και σένα. Το «Ας τραγουδήσω και ας χαρώ του χρόνου ποιος το ξέρει».
1: Ναι.
0: Είναι ένα παράδειγμα, ας πούμε, στίχου.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Που μπορεί να μας αγγίξει. Και εσύ λοιπόν αποφάσισες τώρα να ηχογραφήσεις αυτά τα κομμάτια και να κυκλοφορήσεις και ένα δίσκο και να κυκλοφορήσεις και σε μορφή CD αυτή η πρώτη σου προσωπική δουλειά με τα 8 κομμάτια, 8 συν 1 και να είναι όλα παραδοσιακά. Είσαι στραμμένη προς αυτό το ρεπερτόριο και να πω ότι αυτός ο δίσκος που θα τον ακούσουμε, θα προλάβουμε να τον ακούσουμε ολόκληρο, μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί έχει ένα δικό σου ξεχωριστό ύφος, το οποίο είναι ενιαίο σε όλα τα κομμάτια. Δημιουργείς κάτι πάρα πολύ ωραίο, πολύ ατμοσφαιρικό, παραμυθένιο, τρυφερό, χωρίς να είναι υπερβολικό. Διασκευάζεις τα κομμάτια με όλα τα στοιχεία μιας καλής διασκευής. Δηλαδή βάζεις και δικά σου κομμάτια μέσα, βάζεις και δικούς σου στίχους ως ένα σημείο, ως εκεί που χρειάζεται. Χρησιμοποιείς λούπες αρκετές, χωρίς να υπερβάλλεις πάρα πολύ και σε αυτό. Έχεις και κάποια φυσικά όργανα. Και ακούγοντας αυτά τα κομμάτια, νομίζω δείχνεις ποια είσαι.
1: Ναι, αρχικά ευχαριστώ πολύ για τα ωραία λόγια που είπες για τα κομμάτια μου. Και ναι, έχει αρκετά από τον εαυτό μου όλο αυτό που έκανα. Δηλαδή, η πορεία του να φτιαχτεί αυτός ο δίσκος, αρχικά δεν ξεκίνησε για να φτιαχτεί δίσκος, ξεκίνησα μελέτη των τραγουδιών και προσπαθούσα μελετώντας τα τραγούδια να βγάλω αυτό το συναίσθημα που σου είπα, να το βρω, όχι να το βγάλω για κάποιον άλλον, για μένα πρώτα απ' όλα. Και έκανα πειραματισμό με τη φωνή μου, πώς θα μπορούσε η φωνή μου να ενορχιστρώσει ένα τραγούδι με πολλές διαφορετικές φωνές. Και αυτό ταυτόχρονα βοηθούσε και εμένα να διαχειρίζομαι τη ζωή μου καθημερινά. Ήταν δηλαδή σαν παρέα αυτά τα τραγούδια και σαν θεραπεία, θα μπορούσα να πω ότι λειτουργήσαν σε ορισμένες φάσεις. Οπότε, ναι, ταυτόχρονα και οι θεματικές αγγίζουν πολλά κομμάτια της ζωής μου και της προσωπικής μου πορείας, οπότε θα πω ότι έχει αρκετά από μένα μέσα αυτός ο δίσκος.
0: Ο πειραματισμός με την φωνή που λες έγινε μέσα από λούπες, μέσα από ηχογράφηση δηλαδή κάποιων κομματιών με τη φωνή, η οποία πατάς πάνω σε αυτήν και κάνεις κάτι άλλο. Κάτι που ακούγεται πολύ καθαρά και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στο επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε, που είναι και το σίγκλ που είχε κυκλοφορήσει.
1: Ακριβώς,
0: και με αυτό σε γνώρισα κι εγώ, και είναι το «Βασίλειο Ψαναβιερινός».

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Είμαστε ζωντανά στον 958 της ΕΡΤ3, είμαστε παρέα με την AV Friday και ακούμε τον δίσκο μία Παρασκευή, ένα Σάββατο βράδυ που μόλις κυκλοφόρησε η AV Friday. Ακούσαμε το Βασίλεψεν ο Αυγερινός και συζητάμε για όλη τη δημιουργία του άλμπουμ. AV, έχεις διαλέξει 8 κομμάτια, πώς έγινε η επιλογή των κομματιών αυτών?
2: Όπως είπα και πριν, ήταν κάποια κομμάτια που ανακάλυψα μέσα από σεμινάρια και από κυρίως ζωντανή παρουσίασή τους, δηλαδή δεν έψαξα σε δισκογραφία.
1: Σε ενδιέφερε, για παράδειγμα, να έχεις από κάθε περιοχή κάτι?
2: Όχι.
1: Έχεις αρκετή Θράκη.
2: Και όπως φαίνεται, αυτό θα έλεγα, έχει αρκετή Θράκη, που δεν ήταν σκεμμένο, αλλά κάπως τέριαξε. Όλα αυτά τα τραγούδια ή κάποιος μου τα έμαθε σε σεμινάριο ή τα έχω ακούσει σε κάποια ζωντανή παρουσίαση ή κάποιο γλέντι, και όταν τα άκουγα και τα μάθαινα μου έκαναν κάποιο κλικ, κάτι είχα να μου πούνε. Οπότε αυτά τα τραγούδια ήταν που μετά τα πήρα στο σπίτι μου, τα μελέτησα, τα
1: όπως είπαμε με τις
2: φορές, ναι, έψαξα να βρω κάπως το βάθος τους. Κάτι, ότι έχουν κάτι να μου πούν, έψαχνα να βρω την αλήθεια τους και γι' αυτό επιλέχθηκαν.
1: Και πώς από τις λούπες έφτασες να προσθέτεις και άλλα όργανα και ποιοι είναι οι μουσικοί που τελικά τα ηχογραφήσατε τα κομμάτια αυτά?
2: Αυτό ξεκίνησε σαν ένα πολύ minimal project. Έκανα εγώ δηλαδή πρώτα κάποιες διασκευές και παραγωγές, μικρές παραγωγές στο σπίτι μου, με τα λίγα μέσα που διαθέτω και τις
1: πότε
2: λίγες μου
1: όλα
2: γνώσεις.
1: Πότε?
2: Ο δίσκος ξεκίνησε πριν 2 καλοκαίρια περίπου να φτιάχνεται.
1: 24.
2: Αλλά πριν από αυτό έκανα και εγώ στο σπίτι μου κάποια πράγματα. Ας πούμε ο Γεμετζής και τα...
1: Θα ακούσουμε τώρα.
2: Θα ακούσουμε μετά και τα Τσαλιά και Αγκάθια. Τα είχα ξαναηχογραφήσει πριν από 6 νομίζω χρόνια. Σε πιο... ας πούμε ερασιτεχνικό επίπεδο στο σπίτι μου, με... το μικρόφωνο που έχω σπίτι μου, κάποια μικρή παραγωγή ενορχήστρωση που είχα κάνει. Οπότε λοιπόν ξεκίνησε σαν ένα κάτι minimal και στη συνέχεια έπαιξα κάποια από αυτά τα τραγούδια με μια μπάντα που είχα φτιάξει πριν από 3 χρόνια στη Θεσσαλονίκη.
1: Ποια ήταν η μπάντα?
2: Δεν είχε όνομα, το είχαμε βγάλει Every Friday Trio, γιατί παίζαμε κάποια από αυτά τα τραγούδια και κάποια άλλα. Και είχα φανταστεί γενικά πολύ ότι θα ήθελα να έχει ηλεκτρική κιθάρα όλο αυτό. Και ήθελα να μπει μια κιθάρα που να έχει έτσι έναν αφηγηματικό ρόλο κι αυτή και να δίνει ατμοσφαιρικό τόνο, αλλά και ίσως και πιο σκληρό ήχο σε κάποια κομμάτια. Οπότε λοιπόν αποφάσισα να μπουν όργανα. Ήθελα φυσικά να γίνει και η παραγωγή, να γίνει κάτι ατμοσφαιρικό.
1: Έτσι. Άρα ήρθε ο Παύλος.
2: Ήρθε ο Παύλος Κλεόπας, ναι. Γράψαμε επίσης και κρουστά
1: Φίβος,
2: φυσικά με το Φίβο Αποστολίδη. Και συνολικά την παραγωγή την έκανα με τον Πάνο το Παλίδη, όπου πρόσθεσε πάρα πολλά layers και ήχους στις αρχικές μου ιδέες και το έκανε πολύ πλούσιο το ηχητικό αποτέλεσμα.
1: Ωραία, θα ακούσουμε λοιπόν ακόμα ένα τραγούδι από την Θράκη, ένα τραγούδι που μιλάει για τα βάσανα της αγάπης.
2: Ακριβώς.
1: Μάρια Λεμένα Γεμετζή.

0: Ακούσαμε το Μαργελεμένε Γεμετζή από την Εύη Φράιντε, από τον δίσκο Μία Παρασκευή και ένα Σάββατο βράδυ. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου στίχος από το κομμάτι αυτό, Εύη?
1: Είναι το «Τρία έμορφα κοράσια σαν του Μάιτα Κεράσια».
0: Γιατί λέγαμε πριν για στίχους και πώς μας αγγίζουν και πώς τελικά όλα αυτά τα δημοτικά τραγούδια έχουν κάτι και στο σήμερα και κουβαλάνε εννοείται και όλη αυτή την διαχρονικότητα. Και θέλω να σε ρωτήσω πώς ξεκινώ, πώς είναι αυτή η αίσθηση ξεκινώντας από το σπίτι σου με μια λουπιέρα να πειραματίζεσαι και να εξασκείς την φωνή σου, να έχεις φτάσει τώρα να, με ένα αποτέλεσμα 8 κομματιών συν ένα αποτυπωμένο σε ένα CD το οποίο απευθύνεσαι, σε ποιους απευθύνεσαι και πώς είναι όλο αυτό?
1: Ναι, είναι φοβερό ακόμα το επεξεργάζομαι όλο αυτό που έχει γίνει, γιατί πέρασε πολλά στάδια για να φτιαχτεί αυτός ο δίσκος. Αρχικά ήταν το κομμάτι της μελέτης στο σπίτι, μετά το ότι κάποια κομμάτια τα είχα παίξει ζωντανά, τα παρουσίασα, πήρα από το ένα feedback για το τι είναι αυτό που κάνω. Και μετά η διαδικασία του να αποτυπωθούν σε δίσκο ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ωραία.
0: Ήταν και πολύ πρόσφατο τώρα η
1: επίπονη, βέβαια, αρκετά.
0: Γιατί επίπονη?
1: Εννοώ ότι είναι μια διαδικασία όπου πρέπει να βάλεις στη σειρά τα πράγματα που θες να πεις, να κάνεις επιλογές, να πάρεις αποφάσεις. Οι αποφάσεις για μένα είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Το πεις αυτό μου αρέσει, αυτό δεν μου αρέσει.
0: Πού έγινε η ηχογράφηση?
1: Έγινε σε τρία μέρη ο δίσκος. Το βασικό του, ο κορμός φτιάχτηκε στην Έδεσα, εκεί που είναι το στούντιο του Πάνου του Παλίδη, το Bull Street Productions. Εκεί κάναμε την παραγωγή και την φωνή. Ηχογραφήσαμε τη φωνή. Παράλληλα ηχογραφούσαμε τις φωνές στο πολυφωνικό τραγούδι που έχει η Παγωνούδα στη Μυτιλίνη, καθώς σε αυτό συμμετέχει το φωνητικό σύνολο Fractal, στο οποίο είμαι και μέλος, και η έδρα μας είναι στη Μυτιλίνη. Και τα όργανα που παίξανε έγινε στη Θεσσαλονίκη, η ηχογράφησή τους.
0: Okay. Επόμενο κομμάτι λοιπόν και αυτό από τη Θράκη, ποιο είναι?
1: Τσαλιά και Αγκάθια.

Ακούσαμε λοιπόν τα Τσαλιά και τα Γκάθια, ένα παραδοσιακό τραγούδι από την Θράκη, από την οπτική της Εύης Friday. Η Εύη Friday δημιουργεί μια πάρα πολύ ωραία αισθητική στον δίσκο αυτό και η σκέψη μου είναι ότι ασχολούνται πολύ με το παραδοσιακό τραγούδι πια, Εύη. Αυτό έχει γίνει λίγο έτσι μόδα, να το πω. Ο τρόπος όμως που προσεγγίζει τα πράγματα νομίζω πως έχει πολύ μεγάλη σημασία και ο τρόπος που το έχεις προσεγγίσει εσύ είναι που προκαλεί το ενδιαφέρον και προκάλεσε και το ενδιαφέρον και το δικό μου. Ένας πάρα πολύ ωραίος δίσκος αυτός. Πάμε στο επόμενο. Ανέφερες κάτι πριν για το πολυφωνικό σύνολο. Ναι. Είναι η παγωνούδα. Τώρα για λόγους χρόνου για να προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα θα προσπεράσουμε τον ανούρισμα. Και πάμε στην παγωνούδα. Πες μου λίγο αυτό το κομμάτι που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι ένα από λόγους χρόνου για να προλάβουμε να τα ακούσουμε όλα θα προσπεράσουμε τον ανούρισμα. Και πάμε στην παγωνούδα. Πες μου λίγο αυτό το κομμάτι που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι ένα από τα 2-3 αγαπημένα μου. Για πες.

0: Και όταν το άκουσα αυτό το τραγούδι, με
1: που είναι
0: χτύπησε κατά κέφαλα, ναι. Είναι από τη Χαλκιδική, από τον Ταξιάρχη.
1: Και είχες μια πολύ ωραία ιδέα τώρα για αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, αυτό το τραγούδι μου έβγαλε πολύ έντονα την υπαρξιακή αγωνία του «Πού πάμε, ότι η ζωή μας τελειώνει», αυτό ο πρώτος στίχος που λέει «Πάει και αυτή η Κυριακή μαζί με τη Δευτέρα». Οπότε με έκανε να θέλω πάρα πολύ να το μελετήσω. Και παράλληλα εκείνη την περίοδο άκουγα πάρα πολύ το τραγούδι «Μόνο» της Λένας Πλάτωνος, που είναι μελοποιημένη ποιήση του Κωνσταντίνου Καριωτάκη.
1: Mm-hmm. Οπότε, παλιότερο τραγούδι.
0: Ναι, αλλά μου έκατσε εμένα εκείνη την περίοδο της ζωής μου να το ακούω συνέχεια στο repeat. Mm-hmm. Και μελετώντας λοιπόν αυτά τα δύο τραγούδια, κάπως ένιωσα ότι συνδέονται στο βάθος τους, στο κομμάτι της υπαρξιακής αγωνίας που έχουν. Και έτσι δοκίμασα να τα συνδυάσω με τραγούδι και απαγγελία. Και σε ένα σημείο έβαλα και το κομμάτι της Λένας Πλάτωνος, το μουσικό. Mm. Γιατί ένιωσα ότι δίνει το νόημα αυτού του τραγουδιού, αυτό που θα... που θέλω να μοιραστώ και εγώ με τον κόσμο.
1: Να τα ακούσουμε.
0: Και χαίρομαι πολύ κιόλας, γιατί η Λένα Πλάτωνος μου έδωσε την άδεια να χρησιμοποιήσω αυτό το απόσπασμα.
1: Τέλεια.

Όλα έπρεπε να έρθουν. Αχ, όλα έπρεπε να έρθουν. Αχ, όλα έπρεπε να έρθουν καθώς ήρθαν. Οι ελπίδες και τα ρόδα να μαδίσουν. Βαρκούλες να μου φύγουν τα χρόνια. Να φύγουν, να σβήσουν. Έτσι όπως εχωρίζαμε τα βράδια, για πάντα να χαθούν τόσοι φίλοι. Τον τόπο που μεγάλωνα παιδάκι, να αφήσω κάποιον.

Όλα έπρεπε να γίνουν. Όλα έπρεπε να γίνουν. Όλα έπρεπε να γίνουν. Όλα έπρεπε να γίνουν. Όλα έπρεπε να γίνουν. Όλα.

0: Ακούσαμε την Παγωνούδα μαζί με το μόνο του Καριωτάκη, το οποίο το μελοποίησε η Ελένα Πλάτωνος. Και σου ζήτησα, Εύη, το ζητώ από κάθε καλεσμένο, να μου στείλει 2-3 κομμάτια τα οποία σε έχουν επηρεάσει, τα οποία σου αρέσουν πολύ, τα οποία θέλεις να τα ακούς. Και ένα από αυτά τα κομμάτια που διάλεξες και μπορούμε να τα ακούσουμε αμέσως μετά το στίγμα σταθμού, είναι το μόνο της Ελένας Πλάτωνος, το οποίο μπορούμε να τα ακούσουμε από την ηχογράφηση που έκανε η Σαβίνα Γιαννάτου στα 13 τραγούδια με τη Σαβίνα Γιαννάτου, ο δίσκος που κυκλοφόρησε το 1982, να το ακούσουμε μετά το στίγμα σταθμού.
1: Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Ακούσαμε και το μόνο από την φωνή της Σαβίνας Γιαννάτης, όπως το μελοποίησε η Λένα Πλάθωνος, και είναι ένα κομμάτι Εύη που σίγουρα σε έχει επηρεάσει αυτό, μιας και το έχεις εντάξει και μες στον δίσκο σου. Μια Παρασκευή, μια Σάββατο βράδυ. Mm-hmm. Ο τίτλος αυτός λοιπόν κάνει και ένα λογοπαίγνιο με το επίθετό σου, και το επίθετο είναι ένα λογοπαίγνιο από μόνο του, έτσι.
1: Το όνομά μου βασικά είναι το Παρασκευή, το Εύη είναι από το Παρασκευή, mm-hmm. οπότε έτσι βγήκε αυτό το παρατσούκλι.
0: Το οποίο το έχει κρατήσει.
1: Το κράτησα.
0: Και έρχεται και σε αντίθεση τώρα να χρησιμοποιήσει κάτι αγγλικό με παραδοσιακά τραγούδια. Έχει την...
1: Ισχύει,
0: το ενδιαφέρον του αυτό. Οπότε, μια Παρασκευή, μια Σάββατο βράδυ είναι το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε. Το οποίο έχει και πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω είναι η πιο ωραία στιγμή του δίσκου, αν μπορώ να το πω αυτό.
1: Και για μένα νομίζω ισχύει αυτό.
0: Έχει 4 μέρη. Ναι. Θες να μας πεις γι' αυτά.
1: Ναι.
0: Είναι ένα κομμάτι από τη Μακεδονία αρχικά, παραδοσιακό.
1: Ναι. Είναι ένα μυρολόι γάμου mm-hmm. που το τραγουδούσαν οι νύφες mm-hmm. που φεύγαν από το σπίτι τους. Αυτό είχε ξεκινήσει σαν μια performance θεατρική. Είχα κάνει ένα εργαστήριο performance με την Αλική Δρουμάζερ και ήταν η κεντρική ιδέα για την performance μου. Οπότε mm-hmm. ξεκίνησα να τραγουδάω το τραγούδι και μετά κάπως έβαλα μέσα κάποια αφηγηματικά στοιχεία για να γίνει ένα δεκάλεπτο performance θεατρικό, κινησιολογικό, ας πούμε. Mm-hmm. Σωματικό θέατρο έκανα. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν κάπως έτσι προέκυψαν και τα επόμενα μέρη του τραγουδιού. Δηλαδή το πρώτο μέρος είναι το καθαρά το παραδοσιακό mm-hmm. Μετά έκανα κάποιες αλλαγές στο ρυθμό και μετά πρόσθεσα κάποιους δικούς μου στίχους mm-hmm. όπου φτιάχνουν μια αφήγηση για ένα ταξίδι mm-hmm. Ένα ταξίδι αναζήτησης προς οπουδήποτε φαντάζεται ο καθένας. Αυτό το αφήνω και ανοιχτό σε όποιον το ακούει.
0: Είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και εγώ θα ξαναπώ, έχει όλα τα στοιχεία μιας πολύ ωραίας διασκευής όλο αυτό.

0: Ακούσαμε και το κομμάτι που δίνει τον τίτλο σε ολόκληρο το άλμπουμ, μια Παρασκευή και ένα Σάββατο βράδυ, και είμαστε εδώ με την Evie Friday, την οποία ακούμε και στο τραγούδι και έχεις κάνει και τις ενορχιστρώσεις και τις διασκευές, και είναι ο πρώτος σου δίσκος αυτός. Θέλω λίγο να πούμε τώρα που φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, Evie, για να προλάβουμε το live που έχεις μεθαύριο.
1: Ναι. Θα κάνουμε παρουσίαση του δίσκου για δεύτερη φορά.
0: Η πρώτη, να πούμε ότι έγινε στο Καφοδίο πριν ένα μήνα.
1: Βέβαια, ένα μήνα και κάτι.
0: Και πήγε πολύ καλά, όπως ξέρω.
1: Πάρα πολύ καλά, ναι. Ήταν πολύ ζεστή ανταπόκριση του κοινού. Θα το ξανακάνουμε λοιπόν στο Αγγελοχώρι, στο σπίτι του φύλακα της Αλικής, όπου είναι δίπλα στη θάλασσα.
0: Ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος.
1: Πολύ όμορφος χώρος.
0: Ταιριάζει και πάρα πολύ με όλα αυτά που ακούμε.
1: Ναι, και θα το κάνουμε την ώρα που δει ο ήλιος, γύρω στις 8.30 με 9.
0: Τέλεια.
1: Την Πέμπτη, μπράβο, 25 Ιουνίου, σε δύο μέρες. Θα είναι με full band η παρουσίαση.
0: Θες να μας πεις τους μουσικούς?
1: Ναι, παίζει ηλεκτρική κιθάρα ο Παύλος Κλεόπας, ο οποίος παίζει και στο δίσκο. Στα πλήκτρα είναι ο Σωτήρης Μουδούρης. Στα κρουστά και στα φωνητικά είναι η Ελπίδα Κατσαβουνίδου. Και στο τσέλο είναι ο Στάθης Πολίτης.
0: Τέλεια. Οπότε, σπίτι του φύλακα στο Αγγελοχώρι, ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος που αξίζει, αν δεν έχει πάει κάποιος, να πάει να τον δει και να δει και το λιοβασίλεμα και να ακούσει και όλα αυτά τα πολύ όμορφα που έχεις φτιάξει. Την Πέμπτη, 8.30 ώρα, θα είναι μαζί με τη δύση του ήλιου όλο αυτό στο Αγγελοχώρι. Νομίζω πως υπάρχει και η πρόσκληση, δεν σε πίεσα αυτή τη φορά, αλλά υπάρχει η πρόσκληση να κάνουμε και ένα live εδώ στο στούντιο μέσα σε λίγους μήνες ή με τη νέα σεζόν. Νομίζω ότι αξίζει πολύ αυτό.
1: Θα ήταν πολύ ωραίο αυτό και για μας.
0: Έχεις κάνει και ένα πολύ ενδιαφέρον live. Έγινε παρουσίαση εδώ full band, όπως είπαμε, στο Καφοδίο πριν ένα μήνα, ενάμιση. Φαντάζομαι το χειμώνα που έρχεται θα κάνεις και κάτι αντίστοιχο στην Θεσσαλονίκη. Αλλά έκανες και κάτι πολύ ενδιαφέρον στη Μυτιλίνη πριν από λίγες μέρες. Αυτό τι ήταν?
1: Έκανα ένα live που ονόμασα Live Looping and Singing. Είχε σαν βασικό άξονα το live looping, δηλαδή το να ηχογραφώ ζωντανά τη φωνή μου και κάποια όργανα που παίζω και να παίζουν σε λούπα, σε επανάληψη. Και με αυτόν τον τρόπο έφτιαχνα το ηχητικό περιβάλλον των τραγουδιών. Ήταν μια παρουσίαση τραγουδιών. Είπα κάποια από τα τραγούδια του δίσκου, είπα και κάποια άλλες διασκευές που έχω φτιάξει σε σύγχρονα ελληνικά τραγούδια και κάποια δικά μου τραγούδια που δουλεύω αυτό το διάστημα.
0: Για πες μας για αυτά τα τραγούδια λοιπόν.
1: Είναι κάποια τραγούδια που έχω γράψει και έχουν ύφος, θα
0: δικά
1: έλεγα,
0: σου τραγούδια.
1: Δικά μου, ναι,
0: και μουσική δικό και στίχη. Και σου στίχη, okay.
1: Και... Ναι, έχουν και αυτά έντονα το στοιχείο των φωνητικών και της λούπας.
0: Θα αναμένουμε λοιπόν και αυτά.
1: Ναι.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Είναι κάτι που δουλεύω αυτό το διάστημα.
0: Θα παρουσιαστούν κάποια από αυτά στο Αγγελοχώρι μεθαύριο.
1: Ίσως να έχει και κάποια από αυτά.
0: Να πω τώρα ότι όλο αυτό με τις λούπες, όταν γίνεται live, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον για το ακροατήριο. Να χτίζεται δηλαδή το κομμάτι μπροστά στα μάτια του κοινού. Στη Μυτιλίνη, εσύ είσαι δασκάλα.
1: Ναι.
0: Το λέμε τώρα, δεν πειράζει.
1: Ναι, ναι.
0: Οι μαθητές σου το ξέρουν, αυτή τη δραστηριότητα? Και πώς θα αντιδρούν σε αυτό?
1: Οι μαθητές μου το ανακάλυψαν. Εγώ δεν είχα αποκαλύψει κάτι μέσα από τα social media. Και είχαν πολύ θερμή ανταπόκριση. Εγώ είχα ένα άγχος του πώς θα φανεί το να έχω έναν άλλο ρόλο από αυτό που με ξέρουνε. Αλλά ήταν πολύ όμορφο, γιατί ενθουσιάστηκαν πολύ και τους άρεσαν και το ζητούσαν αυτό.
0: Οπότε νομίζω μας, και καλύτερη κριτές,
1: μας συνέδεσε.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε το Εμπάτε, Αγόρια στο χώρο. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από την Ήπειρο. Μπορεί όμως κάποιος να ζητήσει τη δουλειά σου. Υπάρχει σε όλα τα social media, υπάρχει και σε μορφή CD. Που είναι ωραίο να προμηθευόμαστε έτσι και αυτές
1: τις δουλειές. Και σε όλες τις πλατφόρμες.
0: Χαρήκα πάρα πολύ που σε γνώρισα.
1: Και εγώ πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία και στο Αγγελοχώρι και σε ό,τι κάνεις. Αναμένουμε. Σου λέω και ένα live εδώ να κάνουμε στο ραδιόφωνο κάποια στιγμή και ενδεχομένως και το χειμώνα να ξαναπαρουσιάσεις τη δουλειά σου. Θα κλείσουμε για σήμερα με τον Βασίλη Ψαναυγερινός, που έχεις μία μικρή εκδοχή στο τέλος του δίσκου.
1: Ναι, και λέω είναι με δικούς μου στίχους.
0: Και λέω στον Κώστα Σαββίδη ότι είναι το 12 αυτό που θα ακούσουμε. Κώστα Σαββίδης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Ήμουν και είμαι η Δώρα Δαβίδου. Evie Friday, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4:30 το μεσημέρι στην ΕΡΤΡΙΑ.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από το κονσέρτο για τσέμπολο, έγχορδα και κοντίνουο νούμερο 2 σε μιμίζωνα του Johann Sebastian Bach, το πρώτο μέρος Allegro. Το έργο αυτό ανήκει στη σειρά των κονσέρτων για τσέμπολο που συνέθεσε ο Bach κατά την περίοδο της λειψίας, πιθανότατα τη δεκαετία του 1730 για τις μουσικές βραδιές του Collegium Musicum. Όπως συμβαίνει με αρκετά από τα κονσέρτα του για τσέμπαλο, θεωρείται ότι βασίζεται σε προγενέστερο έργο για άλλο όργανο, το οποίο συνθέτει διασκεύαση για τις ανάγκες των συναυλιών του. Φίλοι μου, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο και στην εκπομπή «Η ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ενώ σήμερα τον ήχο μας επιμελεί το Κώστας Σαββίδης. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber του σταθμού, στο 6930-078-291. Και φυσικά μπορείτε να απολαμβάνετε το πρόγραμμά μας μέσω ΕΡΤΕΚΟ και να μας ακολουθείτε στο Facebook για περισσότερα νέα και πληροφορίες. Το κουαρτέτο εγχόρδο νούμερο 2 του Λέος Γιάννατσεκ, γνωστό ως Λίστη του Βιέρνε, δηλαδή προσωπικές επιστολές, είναι γραμμένο το 1928, λίγο πριν από το θάνατο του συνθέτη. Εμπνεύστηκε από την έντονη και πλατωνική ερωτική του σχέση με την πολύ νεότερη του Καμίλα Στόσλοβα, με την οποία αντάλλασε εκατοντάδες γράμματα. Από το κουαρτέτο εγχόρδο νούμερο 2 λοιπόν του Λέος Γιάννατσεκ θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Allegro.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Αν και εμποδισμένος από την έλλειψη επίσημης μουσικής εκπαίδευσης, ο δικηγόρος Εμμανουέλ Σαμπριέ αναδείχτηκε σε λαμπρό αυτοδίδακτο συνθέτη, το οποίο η ενστικτοδός πολύχρωμη ευαισθησία βοήθησε στη διαμόρφωση του γαλλικού ιμπρεσιονισμού. Μετά το θάνατο του συνθέτη ανακαλύφθηκε ανάμεσα στα αντικείμενά του και το έργο «Λαργκέτο» για κόρνο και ορχήστρα. Ο Σαμπριέ χρησιμοποίησε αυτό το έργο, το κόρνο με ιδιαίτερα λυρικό τρόπο και είναι τόσο εκφραστικό στην πραγματικότητα που αναρωτιέται κανείς αν ο Σαμπριέ είχε κατά νου κάποιο συγκεκριμένο θέμα ή γεγονός. Θα ακούσουμε σήμερα το Λαργκέτο για κόρνο και ορχήστρα από τον κορνίστα Χέρμαν Μπάουμαν, την Gewandhaus Orchester διευθύνει ο Κουρτ Μαζούρ.

Ο Ζόλταν Κόνταϊ έγραψε τους χορούς του Μάρος Τσέκ το 1927, αρχικά για πιάνο και αργότερα για ορχήστρα, βασισμένο στη λαϊκή μουσική της περιοχής αυτής. Το Μάρος Τσέκ ήταν μία από τις έδρες της ιστορικής γης του Σέκελη, πήρε το όνομά της από τον ποταμό Μάρος. Η ενορχήστρωση της έκδοσης για σόλο πιάνο, που ολοκληρώθηκε το 1927, προήλθε από τον μαέστρο Αρτούρο Τοσκανίνη, ο οποίος ήθελε να προσθέσει ένα νέο έργο του Κόνταϊ στο ρεπερτόριό του μετά την πρεμιέρα του ψάλμου Σουγκάρικου στο Μιλάνο τον Οκτώβριο του 1928. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε τους χορούς του Μάρος Τσέκ από την ορχήστρα του Φεστιβάλ Βουδαπέστης και μαέστρο τον Ιβάν Φίσερ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ο Μπετόβεν άρχισε να σχεδιάζει τη Συμφωνία νούμερο 5 του 1803 κατόπιν παραγγελίας του κόμη της Άνω Σιλεσίας Φρανς φον Όπερσντορφ. Το μεγαλύτερο μέρος της γράφτηκε το 1807 και ολοκληρώθηκε στις αρχές του επόμενου χρόνου. Ήταν μια εποχή που η κυριαρχία της Ναπολεόντιας Γαλλίας βρισκόταν στο απόγειό της, σε αντίθεση με την Αυστρία που έχασε όλες τις κρίσιμες μάχες με σημαντικές απώλειες εδαφών. Ο Μπετόβεν, έχοντας δημοκρατικά φρονήματα, έτρεφε συμπάθεια για τη Γαλλία και τον Ναπολέοντα έως το 1804 που αναγορεύτηκε σε αυτοκράτορα. Σε προσωπικό όμως επίπεδο, ο μεγάλος μουσουργός βίωνε μαρτυρικά τη σταδιακή απώλεια της ακοής του. Ας ακούσουμε το πρώτο διάσημο μέρος της συμφωνίας, Allegro con Brio από τη Φιλαρμονική του Βαρολίνου και Μαέστρο τον Herbert von Karajan.

Το έργο «La Mer, η θάλασσα» του Claude Debussy αντανακλά τη βαθιά γοητεία που ασκούσε πάνω του η θάλασσα ήδη από τη δεκαετία του 1890. Δεν επιχειρεί να ζωγραφίσει μουσικά τη θάλασσα, αλλά να αποδώσει τις συνεχείς μεταβολές, τις εντυπώσεις και τα συναισθήματα που αυτή γεννά στον άνθρωπο. Θα ακούσουμε σήμερα το τρίτο μέρος, «Διάλογος του ανέμου και της θάλασσας», με τη Φιλαρμόνικη Ορχήστρα του Βερολίνου και μαέστρο τον Herbert von Karajan. Και με τον Debussy φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Κώστα Σαββίδη στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
1: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
2: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
0: Μέρα με χρώμα. Έλσα Ποιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ 3.

0: a dream today.
1: I have a dream. One day.
2: Νέα και νότες για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό από τον πλανήτη Α.
3: Επειδή η κλιματική κρίση μας χτυπάει την πόρτα. Planet B.
4: There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah.
5: Ground control to Major Tom.
2: Για τη Βαβέλ του κόσμου μας.
6: Only one chance.
3: Για το αδύνατο πριν γίνει αδιανόητο.
6: No more glow, only one.
2: Planet B. Μία εκπομπή για τον 958 της ΕΡΤ3
3: με τον δημοσιογράφο Γιάννη Γκίρμπα.

Την καλησπέρα μας. Σφίξαν οι ζέστες, φίλες και φίλοι. Κουφόβρασε και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σωστά παραμένετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιοφωνό της ΕΡΤΡΙΑ των 958 και από αυτή την ώρα μέχρι και τις 9 θα σας δώσουμε κομμάτια και αποσπάσματα με τη βοήθεια των διεθνών πρακτορείων ειδήσεων από την εικόνα του σημερινού μας κόσμου. Πάντοτε με τη δική μας υποκειμενική αίσθηση. Ξέρετε, δεν είμαστε jukebox ειδήσεων όπου ρίχνεις το κέρμα και παρελάβουν πανομοιότυπες ειδήσεις στη διεθνή δημοσιογραφία, όπως παρατηρούμε σε πολλά κανάλια. Πρώτο το Ιράν, δεύτερο αυτό, τρίτο εκείνο. Μια χαριτωμένη είδους. Γεια σας. Κουφόβραση σε πολλές πόλεις της Ευρώπης. Τα λέγαμε και στη χθεσινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι. Και με δεδομένο το γεγονός ότι σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες ένας στους δύο Έλληνες πολίτες θα κάνουν μόνο διακοπές φέτος, έστω και ολιγοήμερες, ετοιμαστείτε για μια αρμονική συνύπαρξη στις καυτές πόλεις. Καλή ακρόαση.

Ό,τι μας εμποδίζει να δροσιστούμε θα πρέπει να το στείλουμε στο πυρ των εξώτερων, εκτός και αν η κλιματική κρίση μας εμποδίζει να το κάνουμε. Γι' αυτό είναι άλλωστε ο εμποδιστής ωμέγα εδώ.

Για να γίνουμε σαφέστεροι, ο Μέγα Μπλοκ λέγεται το φαινόμενο που προκαλεί τον φωνικό καύσωνα στην Ευρώπη. Μέχρι στιγμής υπάρχουν 46 νεκροί από πνιγμό. Θα μου πείτε, δεν υπάρχουν πνιγμοί έτσι κι αλλιώς, είτε κάνει είτε όχι ζέστη. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί απελπισμένοι άνθρωποι αναζητώντας λίγη υδροσιά πάνε και κολυμπάνε και σε επικίνδυνα σημεία, δεν παίρνουν μέτρα ασφαλείας, είναι απελπισμένοι και έτσι χάνουν τη ζωή τους. Θα σας πούμε με λεπτομέρειες τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Αυτές τις ημέρες, μέρες Ιούνιο, όχι Ιούλη. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και με τους πυρηνικούς σταθμούς στην Ευρώπη, με τις υψηλές θερμοκρασίες. Και αυτά θα σας τα πούμε σε λίγο. Μάλιστα θα μεταδώσουμε και ένα κομμάτι απίθανο, μια καινούργια συνεργασία του Roger Waters με την Μόνα Μιάρη, που στα αραβικά μαζί με τον Roger Waters, ο οποίος τραγουδάει στα αγγλικά βεβαίως, θα ερμηνεύσουν ένα κομμάτι. Για άλλο θέμα όμως. Απλά το προαναγγέλουμε γιατί αξίζει να μην το χάσετε. Αργότερα στην εκπομπή. Αλλά πριν σας πούμε για τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη και κάποιες ψιλοσυλλήψεις πρώην συζύγων, αξιωματούχων, πρωθυπουργών κτλ. Σε άλλη χώρα πάντως, όχι στην Ελλάδα. Θα σας πούμε ότι η ζέστη προκαλεί και άλλες παρενέργειες και ο καύσωνας και γενικώς τα μπάνια του λαού, όπως λέγαμε και παλαιότερα. Τα μπάνια του λαού τα θυμόμαστε από τα χρόνια του Πασόκ, είναι η αλήθεια. Πασόκ, ωραία χρόνια που έλεγε στο σύριαλ. Τα μπάνια του λαού. Αλλά όχι όλου του λαού. Κοιτάξτε τι έγινε στη Γερμανία. Σε μια παραλία στη Γερμανία απαγόρευσαν την είσοδο σε όσους δεν μιλούν γερμανικά. Ο διαχειριστής της ακτής λαμβάνει μηνύματα, φυσικά θα λέγαμε, που τον κατηγορούν για ρατσισμό. Τώρα να σας εξηγήσουμε το λόγο για τους οποίους, τους λόγους για τους οποίους αυτός ο διαχειριστής της ακτής αποφάσισε να απαγορεύσει την είσοδο σε όσους δεν μιλούν γερμανικά. Ό,τι και να σας πούμε, όσο λογικοφανής και αν είναι οι λόγοι που επικαλείται ο διαχειριστής της ακτής, Γερμανός βεβαίως διαχειριστής της ακτής, δεν θα μπορέσουν να μας πείσουν προφανώς ότι δεν αποτελεί μια απαράδεκτη κίνηση απέναντι σε ανθρώπους που ενδεχομένως να μην καταλαβαίνουν τα μηνύματα που εκπέμπονται από τα μεγάφωνα της συγκεκριμένης παραλίας. Η επαρκής γνώση, λέει, της γερμανικής γλώσσας θα είναι στο εξής προϋπόθεση προκειμένου να επιτρέπεται η πρόσβαση στην οργανωμένη παραλία Χάιντεζέ στην πόλη Χάλε του κρατηδίου Σαξονίας Άνχαλτ της Γερμανίας. Τι υποκρισία, φίλες και φίλοι. Όταν οι γονείς μας, παππούδες και γιαγιάδες μας, δουλεύανε στις τρύπες του Βελγίου και στις βιομηχανίες της Γερμανίας, δεν απαιτούσαν καμία επαρκή γνώση της γερμανικής, παρά μόνο να είναι στην αλυσίδα παραγωγής σιωπηλή και να παράγουν το έργο και να δημιουργήσουν το περίφημο γερμανικό οικονομικό θαύμα. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα σήμερα με το θαύμα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εκείνη την εποχή γι' αυτό μιλούσαν ο τύπος, διάφορα τραστ, τα λόμπι, οι επιχειρηματίες και οι βιομηχανοί. Τώρα λοιπόν για να κάνεις μια βουτιά πρέπει να ξέρεις γερμανικά σε γερμανική παραλία, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη παραλία. Για να δούμε τι λέει ο διαχειριστής της παραλίας. Οι διαχειριστές είναι περισσότεροι του ενός. Είναι σημαντικό οι λουόμενοι, λέει, να γνωρίζουν τους κανόνες της λίμνης. Πρόκειται για λίμνη. Οι μη γερμανόφωνοι λουόμενοι δεν τηρούσαν τους κανόνες της λίμνης και τις ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα. Ήταν απίθαρχοι. Στο εξής, άτομα τα οποία διαπιστώνεται ότι έχουν πρόβλημα επικοινωνίας θα απορρίπτονται, είναι η έκφραση.
Το κυριότερο είναι, λέει, οι επισκέπτες να γνωρίζουν πώς να συμπεριφέρονται και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις. Με τους κανόνες, είπε για την ακρίβεια. Αυτά δήλωσε την εφημερίδα Bild, ο διευθυντής της εταιρείας διαχείρισης της παραλίας Ματίας Νόμπελ, και εξήγησε ότι πρόκειται για λίμνη πρώην λατομείου, η οποία έχει βάθος 13 μέτρα και ακτογραμμή σχεδόν 90 μοιρών. Τώρα, το πόσο καθαρή είναι αυτή η λίμνη πρώην λατομείου, δεν μπορούμε να σας το πούμε επίσης.

Φανταστείτε τώρα να δινόταν κάποια παρανοϊκή εντολή από κάποιο υπουργείο στην Ελλάδα και όλα τα μεγάφωνα στις ελληνικές παραλίες σε νησιά και παραλίες ηπειρωτικής χώρας να εξέπεμπαν το εξής μήνυμα: όσοι δεν ξέρουν ελληνικά να απομακρυνθούν γρήγορα από τις παραλίες. Τρελά πράγματα συμβαίνουν στη Γερμανία, πιο συγκεκριμένα σε αυτή την συγκεκριμένη λίμνη, στην παραλία Χάιντεζε, στην Πολυχάλε, του κρατηδίου Σαξονίας Anhalt της Γερμανίας. Και οι Ράμστάιν, τους οποίους ακούμε ήδη, μιλούν για την Deutschland, τη Γερμανία δηλαδή. Αλλά αν παρακολουθήσετε και τους στίχους, γερμανόφωνοι τουλάχιστον, αλλά όσοι δεν ξέρουν γερμανικά απορρίπτονται σύμφωνα με τη λογική της παραλίας, της ακτογραμμής της Γερμανίας. Όσοι δεν ξέρουν γερμανικά λοιπόν μπορούν να απομακρυνθούν κάλλιστα από τους δέκτες τους. Αν δείτε και το βίντεο και τους στίχους, παρακολουθήσετε, θα δείτε ότι η Ράμστάιν περιγράφει μια παράξενη Γερμανία με την προϊστορία, με το ολοκαύτωμα, με τους Εβραίους, με τους Ναζί και πάει λέγοντας.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Αλλοπρόσαρλοι καιροί.

Ακραία ζέστη στην Ευρώπη, αλλοπρόσαλη καιρή έτσι και αλλιώς. Να πούμε ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχουν πνιγεί στη Γαλλία, ενώ κολυμπούσαν σε μη επιβλεπόμενες περιοχές, προσπαθώντας βεβαίως να ανακουφιστούν από το σφοδρό κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα αλλά και άλλα μέρη της Ευρώπης. Παράλληλα, 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους και άτομα μεταξύ 16 και 24 ετών, μη φανταστείτε, ότι είναι υπερήλικες, πνίγηκαν και στη Γερμανία. Επίσης, στην προσπάθειά τους να δροσιστούν σε ποτάμια και λίμνες εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών. Μιλώντας μετά από μια συνάντηση, μάλιστα έκτακτης ανάγκης σήμερα, αφού η Γαλλία κατέγραψε την πιο ζεστή νύχτα στην ιστορία της, ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε ότι μεταξύ των ατόμων που έχουν χάσει τη ζωή τους από την Πέμπτη ήταν κυρίως νέοι. Μιλάμε τώρα για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και όποιος κλείνει τα μάτια του απλώς εθελο τυφλή είναι τα πρώτα θύματα της κρίσης που αντιμετωπίζουμε, είπε ο Λεκόρνι, χαρακτηρίζοντας τους θανάτους αυτούς ως τραγική μάστιγα σε μια ημέρα που η θερμοκρασία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας προβλέπεται να φτάσουν περίπου τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η εικόνα είναι παρόμοια και σε άλλα μέρη της Ευρώπης, ειδικότερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βρετανίας προειδοποίησε χθες ότι ένα τετραήμερο κύμα καύσωνα θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις θερμοκρασίες πάνω από τους 39 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας τουλάχιστον, καταρρύπτοντας εύκολα το ρεκόρ των 35,6 βαθμών Κελσίου για τον μήνα Ιούνιο που είχε σημειωθεί το 1957 και το 1976.

Οι αρχές έχουν εκδώσει κόκκινες προειδοποίησεις για δεκάδες περιοχές στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Λουξεμβούργο, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο, προειδοποιώντας για συνθήκες επικίνδυνες ακόμη και για τους υγιείς ανθρώπους, όχι μόνο για τις ευάλωτες ομάδες. Να επαναλάβουμε, γιατί το είχαμε πει και χθες, για την Ισπανία και ειδικότερα για τη χώρα των Βάσκων. Ο υδράργυρος αναμενόταν να αγγίξει τους 44 βαθμούς. Ακούμε ένα τραγούδι από τη χώρα των Βάσκων, στα βασκικά φυσικά.

Λοιπόν, δεν ξέρουμε αν το γνωρίζετε, αλλά εμάς μας γεννήθηκε μια σκέψη να κάνουμε και ένα σποτάκι που να το έχουμε σχεδόν μόνιμο σε καθημερινή βάση, δηλαδή όταν κάνουμε εκπομπή, που να αναφέρεται στις υποθέσεις διαφθοράς της πολιτικής εξουσίας εννοούμε, και να μεταδίδουμε τα νέα από όλο τον κόσμο, τι έπαθε ένας πρώην υπουργός, σε πόσα χρόνια καταδικάστηκε, για ποιους ασκήθηκε δίωξη, για ποιους εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης κτλ. Κτλ. Έχει πάρα πολλές υποθέσεις. Καθημερινό φαινόμενο είναι δηλαδή. Μπήκε στην κανονικότητα της ζωής μας. Ή μάλλον τώρα αποκαλύπτονται όλα. Γιατί παλαιότερα δεν ακούγαμε και πάρα πολλά. Υπήρχαν βεβαίως και άλλες υποθέσεις που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, αν θέλετε, και με τα Panama Papers και με τα έγγραφα που έβγαλε το WikiLeaks, με τις διώξεις που ασκήθηκαν σε διάφορους ερευνητές δημοσιογράφους γιατί αποκάλυψαν απόρριτα αρχεία, λέει, του κράτους και πάει λέγοντας, σε έναν πόλεμο διαφάνειας, αλήθειας, που στο τέλος δεν ξέρουμε ποιος θα είναι κερδισμένος. Πάντως το σύστημα, έχουμε την εντύπωση, επιχειρεί να αυτοκαθαρθεί ή, εν πάση περιπτώσει, να δημιουργήσει εντυπώσεις ότι λειτουργεί κάτι και τιμωρούνται οι παρανομούντες. Βεβαίως το κυριότερο σκάνδαλο είναι η νόμιμη κλοπή, όταν γίνεται μέσω της υψηλής τιμής των τροφίμων και άλλων μεθόδων που έχουν τη σφραγίδα του νόμου. Και άλλοι έχουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εννοούμε σε κάποιες χώρες, την ανοχή του νόμου και τη στήριξη του νόμου, μέχρι να αποδειχθεί ότι έπεσαν σε κακοτοπιές. Ο Πίτερ Μιούρελ, ο πρώην σύζυγος της πρώην πρωθυπουργού της Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζον, καταδικάστηκε σήμερα σε κάθριξη περισσότερα των 5 ετών, αφού δήλωσε ένοχος για το ότι καταχράστηκε περισσότερες από 400.000 λίρες από τα κεφάλαια, λέει, του Αυτονομιστικού Σκοτικού Εθνικού Κόμματος, για να αγοράσει, τι λέτε, αυτοκίνητα, τροχόσπιτο, είδη πολυτελείας, τέτοια πράγματα αγόρασε. Ο 69χρονος Μιούρελ διετέλεσε Γενικός Διευθυντής του Εθνικού Κόμματος μέχρι τα μέσα Μαρτίου του 2023. Συνελήφθη τον επόμενο μήνα και το 2024 του ασκήθηκε δίωξη έπειτα από μακρά έρευνα της αστυνομίας για τα οικονομικά του κόμματος. Διαπίστωσε αν τα εξής. Τι δουλειά είχε τώρα με προεκλογικό κέντρο, δηλαδή δαπάνη για προεκλογικό κέντρο, με την αγορά αυτοκινήτου, τροχόσπιτου και ειδών πολυτελείας. Μαθαίνουμε από τα Harrods, Εστελοντέρ, διάφορες επώνυμες εταιρείες, ήδη πολυτελείας εν πάση περιπτώσει. Η έρευνα αυτή αποκαλύφθηκε λίγο μετά την ευνηδιαστική παρέτηση της Στέρτζον, θυμίζουμε, από τη θέση της πρώτης υπουργού τον Φεβρουάριο του 2023. Η ίδια η Στέρτζον συνελήφθη τον Ιούνιο της χρονιάς εκείνης και ανακρίθηκε, δήλωσε αθώα και δεν της ασκήθηκε δίωξη για κανένα αδίκημα. Ξέρετε, αν είσαι μεγάλος τέλεχος και δηλώσεις αθώος, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αθώθεις. Αν είσαι φτωχός και δηλώσεις αθώος, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σου επιβληθεί μεγάλη ποινή. Ο Μιούρ

Ρελ δήλωσε ένοχος τον περασμένο μήνα στο δικαστήριο για υπεξαίρεση 400.310 λιρών από το Εθνικό Κόμμα. Το παραδέχτηκε δηλαδή. Μεταξύ 2010 και 2023 συνέβησαν αυτά. Ποσόν, λέει, που χρησιμοποίησε για να αγοράσει πολλά οχήματα. Καθώς και ήδη από μάρκες πολυτελείες όπως η Estée Lauder και το Harrods. Καταδικάστηκε σήμερα σε κάθριξη 5 ετών και 3 μηνών από το ανώτατο δικαστήριο του Εδιμβούργου. Της φυλακής στα σίδερα είναι για τους λεβέντες. Αυτό το τραγούδι λέγεται Deny, Deny, Deny και είναι, λέει, ένα δυναμικό τραγούδι ενάντια στην πολιτική διαφθορά.

Εντάξει, υπογράφηκε αυτή η έρμη συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά με τη Γάζα, τι ακριβώς γίνεται? Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε σήμερα ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να επιτρέψει, λέει, επιθεωρήσεις στον πυρηνικό του εγκαταστάσεων για μακράχρονική περίοδο, αντικρούοντας δηλώσεις της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης σε ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίς το πρωί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα αφήσουν πλοία στα στενά του Ορμούζ σε περίπτωση που καταστεί απαραίτητο να επιβάλλουν εκ νέου τον αποκλεισμό Ιρανικών λιμένων. Νωρίτερα πάντως το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν σκοπεύει να επιτρέψει στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιθεωρεί τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τι ισχύει από τα δύο, δεν ξέρουμε. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ προτρέχει, είναι η αλήθεια, πολλές φορές με τις δηλώσεις του, και έτσι δεν έχουμε σαφή εικόνα της αλήθειας στο σήμερα. Πολλά υποτίθεται ότι συμφωνήθηκαν, λίγα πράγματα υπόθηκαν για τη Γάζα, όπως ρωτήσαμε ουσιαστικά, χωρίς να λαμβάνουμε απάντηση βεβαίως. Κοιτάξτε τι έχει γίνει τώρα με μια Διεθνή Επιτροπή Έρευνας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τι λέει. Θα μου πείτε, είναι μια ακόμη είδηση, ίσως να μην συγκινεί, όταν μιλά αυτή η έρευνα για τη σκόπιμη στοχοθέτηση από τις αρχές και τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ παιδιών Παλαιστινίων.

Η εντεταλμένη Διεθνής Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ μιλά για σκόπιμη στοχοθέτηση λοιπόν από τις αρχές και τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ των παιδιών των Παλαιστινίων. Μιλά για διάπραξη γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα. Με την ευκαιρία της δημοσίευσης μιας νέας έκθεσης από την ανεξάρτητη Διεθνή Εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, περιλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και του Ισραήλ, ο πρόεδρος της, Σρινιβασάν Μουραλιντάρ, δήλωσε ότι στοχοθετώντας τα παιδιά, το Ισραήλ επιτίθεται στην ίδια την ικανότητα του Παλαιστινιακού λαού να υπάρχει και να καθορίζει το μέλλον του. Αυτές είναι οι λέξεις που χρησιμοποίησα. Η έκθεση εξετάζει τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών Παλαιστινίων από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου του 2023 μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραηλινού εδάφους. Περίπου το 30% όσων σκοτώθηκαν στον πόλεμο αυτόν ήταν παιδιά, σύμφωνα με την έκθεση. Προηγούμενη έκθεση της ίδιας Επιτροπής, τον Σεπτέμβριο, είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα και ότι οι υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, περιλαμβανομένου του Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, υποκίνησαν τις πράξεις αυτές. Το Ισραήλ είχε χαρακτηρίσει σκανδαλώδεις τις κατηγορίες αυτές, τις αρνήθηκε δηλαδή. Μετά τη δημοσίευση αυτής της πρώτης έκθεσης, ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Φόλκερ Τούρκ, επεσήμανε ότι είδε αυξανόμενες ενδείξεις μιας γενοκτονίας στη Γάζα. Σε νέα της έκθεση, η οποία εξετάζει πιο συγκεκριμένα την κατάσταση των παιδιών, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η σκόπιμη στοχοθέτηση παιδιών είναι ένα από τα στοιχεία κλειδί που επιτρέπουν να διαπιστωθεί η γενοκτονική πρόθεση των Ισραηλινών αρχών και των δυνάμεων ασφαλείας να καταστρέψουν τους Παλαιστίνιους. Εν όλο ή εν μέρη στη Γάζα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα παιδιά των Παλαιστινίων γίνονται σκοπίμως στόχος και σκοτώνονται από τις Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας, υπογράμμισε ο Μουραλιντάρ. Συνολικά, σύμφωνα με την Επιτροπή, υπάρχουν εύλογοι λόγοι για να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι Ισραηλινές αρχές και οι δυνάμεις ασφαλείας συνέχισαν να διαπράττουν το έγκλημα της γενοκτονίας στη Γάζα. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία στη Γενέβη απάντησε ότι το Ισραήλ απορρίπτει τη δεύτερη έκθεση που υπερασπίζεται ισχυρισμούς που δυσφημούν το Ισραήλ. Η έκθεση αναφέρει ότι το ποσοστό των παιδιών που σκοτώθηκαν στη Γάζα σε αυτόν τον πόλεμο ήταν μεγαλύτερο σε σχέση με προηγούμενους. Από τις 7 Οκτωβρίου του 2023 ως τις 7 του Οκτώβρου του 2025 σκοτώθηκαν τουλάχιστον 20.179 παιδιά. Ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 30% των συνολικών θανάτων. Ο Roger Waters, από τους περίφημους Pink Floyd βεβαίως, είναι γνωστός υποστηρικτής του δίκαιου του Παλαιστινιακού λαού και συχνά πυκνά έχει κάνει και παρεμβάσεις και στο διαδίκτυο και στα social media, έχει γράψει και τραγούδια. Αυτή τη φορά, πριν από λίγες μέρες, κυκλοφόρησε ένα καινούριο κομμάτι. Θα αναγνωρίσετε βεβαίως ποιο κομμάτι είναι, το Comfortable Number, αλλά τραγουδισμένο και στα αραβικά, αφού συνεργάστηκε με την Μόνα Μιάρη. Και ακούμε αυτό το κομμάτι.

morning. Pray with your mom. Your steadfast perseverance

Αντίστροφη μέτρηση.

Θα κλείσουμε περίπου όπως ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι, γιατί ξεκινώντας την περιπλάνησή μας στον κόσμο, σας είχαμε πει ότι προκαλούνται προβλήματα και στους πυρηνικούς σταθμούς όπου υπάρχουν στην Ευρώπη. Και δεν είναι αστεία τα πράγματα με αυτόν τον πρόωρο καύσωνα εν μέσω Ιουνίου σε Ισπανία, Γαλλία και σε άλλες χώρες όμως, Λουξεμβούργο, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο. Η κατάσταση επιδεινώνεται από τα προβλήματα που προκαλεί ο καύσωνα στους γαλλικούς πυρηνικούς σταθμούς, για την ακρίβεια, υψηλές θερμοκρασίες των ποταμών που χρησιμοποιούνται για την ψήξη των αντιδραστήρων υποχρεώνουν την EDF, την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας της Γαλλίας, να περιορίζει την παραγωγή σε ορισμένες μονάδες προκειμένου να τηρηθούν τα περιβαλλοντικά όρια. Ήδη έχουν επιβληθεί περιορισμοί στον σταθμό Γκολφέκ, στον ποταμό Γκαρόν και στη μονάδα Νοζάν στον Σικουάνα, ενώ η εταιρεία προειδοποιεί ότι ενδέχεται να απαιτηθούν περαιτέρω μειώσεις παραγωγής και σε άλλες εγκαταστάσεις. Ταυτόχρονα, η χαμηλή παραγωγή από αιωλικά πάρκα περιορίζει ακόμη περισσότερο τη διαθέσιμη προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν ξέρω αν βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την καταστροφή, σε διεθνή κλίμακα εννοούμε, αν θα προκύψει κάτι με το υπερθερμασμένο νερό που ψύχει υποτίθεται τους αντιβραστήρες στην καρδιά της Ευρώπης, την ίδια ώρα που ασχολούμαστε με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Αυτό ήταν ο Mike Oldfield, θα μας συγχωρήσει που κόψαμε το κομμάτι, θα το ακούσουμε μια άλλη φορά ολόκληρο με τον τίτλο Nuclear. Για ευνόητους λόγους βεβαίως μεταδώσαμε ως πρώτο τελευταίο αυτό το κομμάτι. Αλλά μιλώντας για τραγούδια και μουσικές που αντέχουν στον χρόνο και επειδή είναι και τρίτη σήμερα, θα κλείσουμε με ένα σπουδαίο κομμάτι από το σπουδαίο επίσης συγκρότημα Lynyrd Skynyrd, το Tuesday is Gone. Και να σας πούμε, αποχαιρετώντας σας, ότι στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ήταν ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης, ο Γιάννης Γκύρμπας στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Planet B, εδώ από τον 958 της R3. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Καλό βράδυ.

0: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

Ξεκινήσαμε έτσι λίγο άγρια σήμερα, γιατί άγριες είναι και οι disputes. Και όταν λέω άγριες, εννοώ ότι είναι μια παρέα τεσσάρων μάλλον κοριτσιών από το Austin του Τέξας που θέλουν να δηλώσουν από την πρώτη στιγμή ποιες είναι και γιατί ακριβώς είναι στον χώρο της μουσικής. Πολύ καινούριο συγκροτηματάκι, έχει από το 22 που ασχολείται και τώρα ο Σονούπο θα βγει το πρώτο, το ντεμπούτο άλμπουμ τους. Αυτό που ακούσαμε ήταν το American Porn, από κλασικό rock σε ξέφρενο punk και μεταλλικά riff. Θα μπορούσε να βρει κανείς σε όλο το δίσκο, σύμφωνα με τις διάφορες κριτικές που κυκλοφορούν. Όμως οι ίδιες λένε πως είναι ένα πολύ θυμωμένο τραγούδι, γιατί εμείς θέλουμε, λέει, οι άνθρωποι που έρχονται στα show μας, μόνο και μόνο επειδή είμαστε όμορφες γυναίκες, ή θέλουν να σεξουαλικοποιήσουν ή να μας αντικειμενοποιήσουν, να ακούσουν αυτό το τραγούδι και να μας πούν αν είναι ακόμα θαυμαστές αμέσως μετά από αυτό εδώ το τραγούδι και τη δήλωση που κάνανε. Ωραία, εξηγούνται από την αρχή, να ξέρεις τι σε περιμένει, αν πας στο show τους ή αν αποφασίζεις να αγοράσεις το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει σε λίγο. Αν αποφασίζεις να ακούς στις 9 κάθε μέρα το 958, εμάς θα συναντάς εδώ και χρόνια. Πες τη μαμά πώς θα αργήσω. Η Μάρια Βασιλιάδου που επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή και ο Κώστας Σαββίδης που ρυθμίζει τον ήχο. Οι Skinner Brothers έρχονται με τα δικά τους, Nothing on Me.

The Skinner Brothers με μεγάλη έμπνευση, ορμητική όπως πάντα, Nothing on Me, με ένα ιδιαίτερο βίντεο κλιπ, στο οποίο συλλαμβάνονται και οπωσδήποτε πρέπει να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους, λέγοντας δεν έχεις τίποτα εναντίον μου, πήγαινε να δεις κάποιους άλλους που έχεις πάρα πολλά εναντίον τους και είναι πολύ πιο ψηλά από εμάς, αλλά δεν κάνεις τίποτα τώρα. Μοντέλ, ακτρίς από τη New York, τα παιδιά έχουν κάνει όνομα τελευταία, ειδικά για τις ζωντανές τους εμφανίσεις. Έχουμε ξαναμιλήσει με αυτούς. Ας ακούσουμε κάτι από το πιο πρόσφατο EP τους που λέγεται Swan Songs και έχει τίτλο Majesty.

Ήταν το Majesty από τους Model Actrice και αυτή εδώ είναι η Madame Loopster. Πώς λέμε Loopster, καμία σχέση. Loopster, Γάλλοι οι τύποι, έχουν indie rock επιρροές αλλά έχουν και ιδιαίτερο χιούμορ. Μπορούν να μιξάρουν στο ίδιο κομμάτι, να βάλουν δηλαδή μαζί όργανα όπως ένα στρογγυλό μπάσο ή μια slide κιθάρα. Και μπορούν να έχουν και ονειρικά φωνητικά. Αυτά είναι δηλαδή που κάπως τα ετερόκλητα στοιχεία που σχηματίζουν τη μουσική τους. Οι ίδιοι λένε πως μερικές φορές μας αρέσει να γράφουμε, άλλες φορές να τραγουδάμε, μερικές φορές να παίζουμε κιθάρα. Δεν ξέρω τι εννοεί αυτό τώρα, να σου πω αγαπημένα με κροατή. Εννοεί ότι ποτέ δεν σου αρέσει να τα κάνουν όλα μαζί, πάντα τα κάνουν ένα-ένα ξεχωριστά. Δεν ξέρω, σε γελάω. Αυτή η καλλιτέχνη είναι λίγο παράξενη τελευταία, αλλά το Close to Me, το κομμάτι του, σε μένα μου άρεσε.

Ήταν βέβαια η Γάλλη Madame Lobster, αυτή που μόλις ακούσαμε με το Close to Me, και γυρνάω πίσω εδώ στα δικά μας στην Αθήνα για λίγο για τους αγαπημένους Lost Bodies. Μεγαλώσαμε με τους Lost Bodies, αν και ο Θάνος υποθέτω δεν θέλει να τα ακούει και πολύ αυτό. Πρόσφατα κυκλοφόρησαν ένα πάρα πολύ έξυπνο κομμάτι και δεν μπορώ να αντισταθώ από το να σου το σερβίρω έτσι λίγο να τα ακούσουμε μαζί. Σχόλια στο Φουμπού λέγεται, ένα σατυρικό τραγούδι φυσικά που καυτηριάζει με χιουμοριστικό τρόπο, όπως άλλωστε πάντα οι Lost Bodies, μέχρι και ηρωνικό θα μπορούσε να πει κανείς, τον τρόπο που εκφραζόμαστε, αλληλεπιδρούμε και διαμορφώνουμε απόψεις ή συμπεριφορές κάτω από τις δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Η μουσική είναι του Νίκου Βελιώτη και η δημοσιογραφική επιμέλεια του Θάνου Κόη.

Σε ευχαριστώ. Πολύ πολύ όμορφο και δυστυχώς αληθινό. Πάντα υπηρέτης της ομορφιάς και της ουσίας της. Δηλαδή πάντα καλλιτέχνης από εκείνους τους αληθινούς. Ξέρεις εσύ. Φιλιά. Εξαιρετική ανάρτηση.

Χαιρετισμούς από την πόλη των τεχνών. Έχω μείνει άφωνη εξαιτίας του δυνατού συναισθήματος. Νομίζω ότι όσοι το έχουμε ζήσει αναγνωριζόμαστε. Μήπως σε φιλοτέχνησε ο Χαλεπάς. Σε ευχαριστώ που μοιράζεσαι μαζί μας την ψυχή σου με τέτοια γενναιοδορία. Κούκλα όπως πάντα. Πόσο σπάνιο και πολύτιμο είναι αυτό στην εποχή του μαζικού και αβασάνιστου like. Πολλά respect. Αυτή είναι η μεταμορφωτική δύναμη της τέχνης. Φωτίζει με έναν τρόπο μια δεύτερη ζωή μέσα στη ζωή. Μια ζωή που υπάρχει παράλληλα, αλλά που χρειάζεται την τέχνη για να την αποκαλύψει. Ακόμα και άρρωστη, είσαι πανέμορφη. Να αφαιθείς στη μουσική της κίνησης. Καλό ταξίδι. Πόσο δίκιο έχεις

0: δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Πάντα υπάρχει ο νέος ή η νέα μέσα μας. Αρκεί να θέλουμε να αποκαλυφθεί. Ποιος θα έφερνε αντίρρηση σε αυτά τα λόγια? Σε ευχαριστούμε για την κατάθεση ψυχής.
1: Τελείωσε. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη. Περίμενα κανένα σχόλιο ακόμα. Μήπως κάτι. Δανάη, αυτό ήταν εξαιρετικά αφιερωμένο σε σένα. Lost Bodies, σχόλια στο Φουμπού. Πολλά respect και από εμάς στο Θάνο Κόη. Πολλά respect δεν έλεγε το σχόλιο. Πολλά respect και από εμάς. Λοιπόν, φεύγω, ναι. Arab Strap για τη συνέχεια. Έλα, σοβαρά πράγματα. Τώρα θα μου πεις τι, δεν ήταν σοβαρό αυτό? Η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι το ακούς και βγάζει μια απίστευτη ηρωνία και έρχεται και η μουσική κάπως και το δένει και το ντύνει με έναν τρόπο που θα έλεγε κανείς πως είναι η αντίθεση η ίδια, τραγελαφικό. Arab Strap έλεγα λοιπόν, το Fighting For You, καινούριο single, 30 ολόκληρα χρόνια για το συγκρότημα που έχει μείνει πια ντουέτο από την κυκλοφορία του πρώτου του single, γι' αυτό και έχουν βγει και σε τουρνέ, θα περάσουν και από τη χώρα μας όσον ούπο. Το Fighting For You, το πιο πρόσφατο single τους, είναι εμπνευσμένο γαλαρά από τον τελευταίο στίχο της πολιτικής σάτυρας της Natasha Brown που λέγεται On Universality. Μια άγρια και φλογερή επίθεση στους ακροδεξιούς απατεώνες, τον κούφιο εθνικισμό και τους άβουλους ηγέτες. Και αυτό φυσικά με το δυνατό παίξιμο του Middleton έρχεται και αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό που θέλουν να πούν. Και το συνεχίζουν για τους στίχους, γιατί λέει πρόκειται για ορισμένες πολιτικές προσωπικότητες και πολύ πλούσιους δημαγωγούς που δεν εμπιστεύομαι να φροντίσουν τα συμφέροντα κανενός εκτός από τα δικά τους. Πολιτικοποιημένοι όπως πάντα και αιχμηροί οι Arab Strap.
2: I read today of glory times, the joys of yesteryear. But I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Ήταν το «He's a good fisherman» από τον Μούνι, αυτό που μόλις ακούσαμε, ένα κομμάτι που αφηγείται μια ιστορία γεμάτη μεταφορές για έναν άντρα που συναντά μια μυστηριώδη γυναίκα που τον χειραγωγεί μέσω διαφόρων συμβολικών ενεργειών, όπως ας πούμε το ψάρεμα που έχει βάλει και στον τίτλο, και επίσης και τα φίλτρα, μαγικά φίλτρα να φτιάχνει συνταγές, τέτοια πράγματα. Οι στίχοι απεικονίζουν θέματα χειραγώγησης, δυναμικής εξουσίας και τις συνέπειες του να ακολουθείς τυφλά κάποιον που αντιπροσωπεύεται από την μεταφορά, όλα αυτά τα θέματα δηλαδή αντιπροσωπεύονται από τη μεταφορά του ψαρέματος και των μυστικιστικών ικανοτήτων της υποτιθέμενης γυναίκας που συνάντησε. Δεν μου αρέσουν και πάρα πολύ οι ρόλοι που έχει δώσει, θα μπορούσε να είναι αντίστροφα, αλλά okay, θα το δεχτώ γιατί ήταν ωραίο κομμάτι. Και θα πάω μέσα στην Αυστραλία να πάω να συναντήσω τους Pond, τους πολυτάλαντους Pond και τους πάρα πολύ απασχολημένους διαρκώς και μονίμως Pond. Γιατί από το 2008 που οι Αυστραλοί Pond έχουν ξεκινήσει να γράφουν μουσική, δεν έχουν σταματήσει λεπτό. Έχουν κυκλοφορήσει 12 άλμπουμ, 11 στούντιο και ένα ζωντανό, αλλά και άλλα 15 με τα solo projects που έχουν ο καθένας από αυτούς. Οπότε καταλαβαίνεις πως είναι full στην δημιουργικότητα. Αυτό το τελευταίο τους λέγεται Terrestrials και ακούμε το Skyworks.

Ήταν η Pond και το Skyworks από το καινούργιο τους άλμπουμ Terrestrials, και αυτοί που έρχονται τώρα είναι οι Editors, οι οποίοι Editors αποφάσισαν πως δεν θέλουν να είναι όπως ήταν πριν το 10ο άλμπουμ τους, γιατί τώρα πάνε να κυκλοφορήσουν το 11ο. Πράγμα που θέλουν να σημάνει μία αλλαγή, καθώς ξέρεις, είχαν διαλυθεί για ένα διάστημα, ξαναβρεθήκανε μετά, αλλά όπως και να έχει, θέλει, ειδικά ο Σμιθ, ο Τόμ Σμιθ, ο Μπρουστάρης, θέλει να ακολουθήσει μια τελείως διαφορετική διαδικασία από αυτή που είχαν τα τελευταία χρόνια, δηλαδή να γράφονται άλμπουμ, τα άλμπουμ τους ως project εντός στούντιο. Και έτσι λοιπόν αποφάσισε να ακολουθήσει μια λιτή ακουστική προσέγγιση, παρόμοια με αυτό που είχε κάνει στο δικό του, στο τεμπούτο solo άλμπουμ του το 25. Αυτό τι σημαίνει? Έφερνε δηλαδή στο συγκρότημα μια επιλογή τραγουδιών για να παίξουν μαζί, δοκιμάζοντας διαφορετικά πράγματα και να δουν πού θα τους οδηγήσει αυτό. Νέο είδος επανασύνδεσης δηλαδή του Σμιθ και της παρέας του στο Surface Echo and Sound album, που πρόκειται σύντομα να κυκλοφορήσει. Ωστότε ακούμε το The Rush.

Editors, Δεράς, έχω την εντύπωση ότι η φωνή του Tom Smith όσο μεγαλώνει χάνει εκείνη την χρειά που είχε όταν τον πρώτο ακούσαμε και ενθουσιαστήκαμε. Μπορεί να κάνω και λάθος. Σίγουρα δεν κάνω λάθος με για τους Dead South και τη διάθεσή τους να εμβαθύνουν στην indie folk μουσική με αυτή την διασκευή που επέλεξαν πριν 10 μέρες να μας παρουσιάσουν. Rocks in the Box είναι ο τίτλος του κομματιού των Decemberists που διασκεύασαν, άλλαξαν, σκλήριναν. Κάποιοι είπαν ότι ακόμη και γοτθική εκδοχή θα μπορούσε να λογιστεί αυτή η δική τους διασκευή στο κομμάτι αυτό και σίγουρα έχει να κάνει με την επιθυμία του συγκροτήματος να επιστρέψει σε θέματα κινδύνου και αγώνα, αφού το κομμάτι διηγείται τις λεπτομέρειες, τις οδυνηρές λεπτομέρειες της καταστροφής στα ορυχεία του Granite Mountain.

The Dead South, Rocks in the Box, και αλλάζονται εντελώς ύφος και στυλ για λίγο, γιατί οι προγκρεσικά, οι αναγνωρισμένοι βετεράνοι, θα βάλω και άλλα επίθετα, προγκρεσιβάδες, The Pineapple Thief, μοιράστηκαν ένα νέο single με τίτλο Hold the Ashes. Η ιστορία είναι, όπως εξηγεί ο Bruce Short, ο αρχηγός του, ας πούμε, μπροστάρης των Pineapple Thief, είναι η εξής. Μεγάλωσαν μάλλον τα παιδιά, άκουνε, δεν σκέφτονται. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, λέει, μια μέρα θα γίνουμε όλοι στάχτες. Είναι το δώρο από τους θεούς που έρχεται σε όλους μας. Και συνεχίζει, για κάποιο λόγο όταν έγραφα αυτό το τραγούδι δεν μπορούσα να σταματήσω να τραγουδάω για τις στάχτες στο πλαίσιο της κατανόησης του τι σημαίνει ζωή. Και κάπως έτσι κατανοούμε ότι έχει ξεπεράσει το 65ο έτος της ηλικίας του ο Μπρους. Όχι, ψέματα, είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Για άκου.

The Pineapple Thief με το Hold the Aces. Και νομίζω πως ο χρόνος που μένει ίσα ίσα χωράει τους Spectacle Gun Solo με το You're Curious και ίσως λίγο χώρο να βρουν και ο Romain Axisa με το Never Felt Better. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ήταν εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου και τον Κώστα Σαββίδη στη ρύθμιση του ήχου. Τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά!

0: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. 5η, 25 Ιουνίου, παίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Στο φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Debbie Gibson, Only in My Dreams, η πρώτη τεράστια επιτυχία της Debbie Gibson, κυκλοφόρησε το 1987. Όταν ήταν μόλις 16 ετών η Debbie Gibson, το έγραψε η ίδια, αξιοσημείωτο, και τα αντίτυπά του, τότε ακόμα μιλούσαμε για αντίτυπα, πουλούσαν σαν ζεστές τυρόπιτες. Λέμε καμιά παρομοίωση από αυτές που λέει ο πολύς λαός για να συνεννοούμαστε. Δεν έχει νόημα ο αγώνας για την πρωτοτυπία. Δεν συνεννοείσαι μετά. Γίνεσαι, πώς να πω, αποβλητός, στεκεί. Χαρακτηριστικό δείγμα της teen pop που ανθούσε στα τέλη της δεκαετίας του 80, παραμένει από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της Debbie Gibson, αν όχι το πιο αντιπροσωπευτικό της. Η Debbie Gibson πάσχει από την χρόνια νόσο Lyme, L-Y-M-E, την οποία κόλλησε όπως κολλάνε όλοι, δηλαδή από δάγκωμα τσιμπουριού. Τα τσιμπούρια ζουν κυρίως σε δασικές περιοχές με ψηλή βλάστηση. Ασθένεια που προκαλεί το Lyme, εξάντληση, πόνους, απώλεια βάρους, σύγχυση, κατάθλιψη, ασθένεια που έχει πλήξει και δρομείς που τρέχουν στο βουνό. Γι' αυτό το είπα και χθες, ξαναλέω, καλά είναι να έχουμε το νου μας όσοι πηγαίνουμε στο σέιχ σου, πότε δεν ξέρεις τι μπορεί να σου τύχει. Τα τσιμπούρια μπορούν να βρεθούν ίσως και σε στρώματα, καλά τα λέω, αλλά σε περιοχές με ψηλή βλάστηση, σε ακάθαρτα στρώματα, σε εστίες μόλυνσης, σε περιοχές με ψηλή βλάστηση, σε δασικές περιοχές είναι επικίνδυνο καμιά φορά να τρέχεις προς τα δέντρα. Τουλάχιστον εγώ έχω το νου μου σήμερα που πήγα στο σέιχ σου το μεσημέρι. Η Gibson εμφάνισε συμπτώματα το 2013, η διάγνωση έγινε το 2014, είχε προηγηθεί δηλαδή περίοδος λανθασμένων εκτιμήσεων από τους γιατρούς. Η διάγνωση έγινε από γαστρεντερολόγο. Η ίδια λέει πως της έσωσε τη ζωή ο γαστρεντερολόγος και για να νιώθει καλά συνδυάζει η Debbie Gibson συμβατικές και ολιστικές θεραπείες. Ολιστικές. Σε λαβή που θα έλεγε και ο Μαχαιρίτσας αλλά και ο πρωθυπουργός μας, όπως είπε στη συνέντευξη στην Emma Tucker στην World Journal. Επανέρχεται και στα μουσικά πράγματα η Debbie Gibson, όχι ο πρωθυπουργός μας. Έχει γράψει και βιβλίο που εκδόθηκε φέτος. Είναι το πρώτο της βιβλίο της Debbie Gibson και λέγεται Eternally Electric, The Message in My Music. Πρόκειται για αυτοβιογραφία, περιλαμβάνει προσωπικές εξομολογήσεις για τη μουσική της πορεία, τη σχέση με τη μητέρα της. Λένε για τα αγόρια ότι είναι μαμάκιδες. Πάνε όμως πίσω τα κορίτσια. Άλλο θέμα τώρα αυτό, δεν είναι για να ανοίγουμε ιστορίες. Περιγράφει ακόμα τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε και τα ζόρια με την υγεία της. Το βιβλίο της Debbie Gibson γράφτηκε με στόχο να εμπνεύσει και να ενθαρρύνει όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα, δυσκολίες και συνοδεύτηκε από περιοδία παρουσίασης θα έπρεπε να είναι αυτό, με τίτλο The Eternally Electric Book Tour. Η Debbie Gibson σήμερα είναι 55 ετών. Ομορφούλα είναι, την είδα σε ένα βίντεο πρόσφατο. Χαριτωμένη. Το 1989, ο μέγας και δυστυχώς μακαρίτης πλέον, Mojo Nixon, κυκλοφορεί το τραγούδι Debbie Gibson is pregnant with my two-headed love child. Debbie Gibson is pregnant with my two-headed love child. Σκοπτικό άσμα, τραγούδι που παροδεί την pop κουλτούρα των τελευταίων χρόνων της δεκαετίας του 80, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το βίντεο με την Winona Ryder να υποδίεται. Καλό σαρδαμάκι, αλλά δεν βγαίνει νόημα. Το βίντεο με την Winona Ryder να υποδίεται την Debbie Gibson απαγορεύτηκε από το MTV. Ελευθερία λόγου σου λέει, ειδικά στην Αμερική. Και εμείς τώρα θα το ακούσουμε, το Debbie Gibson is pregnant with my two-headed love child, σε μια πιστιάρικη, δηλαδή ζωντανή εκτέλεση, στην πίστα πάνω από τη συμμορία των Pleasure Barons.

full κοροϊδευτική pleasure barons. Να και το ακροατήριο. Εκστασιάζεται. Full κοροϊδευτική η pleasure barons, η βαρόνη της απόλαυσης. Dave Alvin, Mojo Nixon, Country Dick Montana σε μια πανδεσία που πολλές αυτή τη λέξη και νομίζουν, ποιοι νομίζουν τώρα, πολλοί θα νομίζουν ότι μιλά σπουδαία ελληνικά. Αυτά είναι τα τερτύπια των πολιτικών, των δημοσιογράφων και των ανθρώπων που θέλουν να μιλάνε στόμφο. Γι' αυτό και πλάκα την είπα την πανδεσία, αλλά στέκει καλά εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να παραδεχτώ. Dave Alvin, Mojo Nixon, Country Dick Montana σε μια μάντε πανδεσία, rockabilly, country και punk με καμπαρέ αισθητική. Καμπαρέ αισθητική και όμως, ναι, το project των Pleasure Barons δεν είχε συνέχεια, έμεινε στην ιστορία ως μοναδική φάση συνεργασίας τριών κορυφαίων προσωπικότητων του αμερικανικού underground. Τα ξαναλέω για να τα αφομοιώσουμε. Οι Pleasure Barons ήταν super group που σχηματίστηκε στις αρχές δεκαετίας του 90. Έχουμε εδώ τον Dave Alvin, εν ζωή, τον Mojo Nixon, το σχορέστον, δεν νομίζω να τους χωρέσει ούτε ο Θεός ούτε ο Διάβολος, και επίσης δεν νομίζω να συγχωρήσει ούτε ο Θεός ούτε ο Διάβολος τον Country Dick Montana από τους Beat Farmers. Άρα Pleasure Barons, Dave Alvin, Mojo Nixon, Country Dick Montana. Το σχήμα αυτοονοματίστηκε Lounge Band From Hell και έδωσε μια σειρά εκρηκτικών ζωντανών εμφανίσεων στο Las Vegas, από τις οποίες προέκυψε το μοναδικό άλμπουμ τους που είναι live και λέγεται Live in Las Vegas 1993. Εδώ συναντάμε και την σκληροτραχυλή απόδοση του Mojo Nixonικού Debbie Gibson is Pregnant, δηλαδή αυτού που μόλις ακούστηκε δεύτερο στην ενεξέλιξη πεζολίστα των διαμαντιών. 5η 25 Σεπτεμβρίου 2025, 25-1 του 2025, ζωντανά από το 958 της R3, ζωντανά από την ερωτική πόλη της Θεσσαλονίκης. Οξία βαρονίαση μας έχει καταλάβει και έτσι αλλάζουμε στα κατά φαντασίαν pick-up μας τους Pleasure Barons με τους Έλληνες Aqua Barons.

Aqua Barons. Ελληνικό σερφ σύνολο που έχουμε αγαπήσει και προβάλλουμε στις δισκογραφικές εξερευνήσεις μας τα βράδια στο 10 με 11, στα Διαμάντια, την ωραία και τελευταία ζωντανή ζώνη του 95,8 FM του δεύτερου καναλιού στο ράδιο της ΕΡΤ 3. Οι Aqua Barons ιδρύθηκαν το 2010 από δύο αδέρφια, τον Πέτρο Σωτηρόπουλο και τον Φίλιππο Σωτηρόπουλο. Ιδρύθηκαν στο Λέχαιο, που είναι κομμόπολη στην Κορινθία. Οι Aqua Barons μας έπαιξαν στα Διαμάντια το A Shadow in the Mist. Δεύτερο σύγκλι έχουμε κολλήσει με αυτό, μας άρεσε πολύ. Ακρόαση με την ακρόαση, μετάδοση με τη μετάδοση. Δεύτερο σίγγλ από το ερχόμενο τον Νοέμβρη τρίτο στούντιο άλμπουμ τους, Back on Track. Pleasure Barons, Aqua Barons και η Βαρονίαση καλά κρατεί. Ο Βαρόνος Ανάστης τώρα. Baron Ανάστης, ακόμα Sacred Dream από το πρόσφατο ντεμπούτο άλμπουμ του ξενιτεμένου Σαλονικιού. Δώσε μεγάλε, nothing left unsaid.

Ακόμα μια παρουσία στα Διαμάντια, σκόραρε ο ευγενικός, εργατικός, ταλαντούχος Βαρόνος Ανάστης από το πρόσφατο και πρώτο άλμπουμ του, Ιούλιος 2025, Nothing Left Unsaid λέγεται το άλμπουμ. Το τραγούδι λέγεται Sacred Dream, καλό και άξιο παλικάρι. Και αρχίζουμε την παράθεση τρόπων επαφής με την εκπομπή. Όποιος επιθυμεί να μας μηνυματίσει facebookικά μπορεί να στείλει inbox Messenger στο John C. Mandiras Radio DJ με νου και ντουμέν και John C. Mandiras Radio DJ. Εδώ περιμένουμε messengerισμούς. Στα μηνύματα απαντάμε κατά κανόνα αμέσως μόλις τα λάβουμε. John C. Mandiras Radio DJ ή facebookική βάση των διαμαντιών.

Και βέβαια όλο το ζουμί, όλο το νόημα στα λόγια βρίσκεται στους εξαιρετικά εύληπτους στίχους. Κάπως έτσι. Οι Black Lips έχουν επανέλθει με το άλμπουμ Season of the Peach, Ροδάκινου, που κυκλοφόρησε στις 19 Σεπτεμβρίου, την Παρασκευή που μας πέρασε. Πόσα ηχοχρώματα δεν ανακατεύει στην παλέτα του αυτό το group γενικά και ειδικά στον καμβά αυτού του νέου δίσκου του. Το συγκρότημα συνδυάζει garage rock, country, western, new wave pop, girl group soul των 60s με ψυχεδελικές κιθάρες και όλα αυτά ενταγμένα σε ένα πλαίσιο ζαπαϊκού διονυσιασμού. Μόλις βγάλαμε στον καθαρό αέρα του 958 το τραγούδι Zuzu Saints. Και για να δείξουμε ότι οι Black Lips δεν χωρατεύουν στο νέο άλμπουμ Season of the Beach, βαράμε μια ακόμα επιλογή από εδώ με τίτλο Happy Place.

Black Lips έχουν, δεν έχουν. Που εμένα μου αρέσει να τους γράφω όταν δεν θέλω να αλλάξω στο πληκτρολόγιο χαρακτήρες από τα ελληνικά στα λατινικά. Black Lips με ψού, με το γράμμα ψή. Έχουν, δεν έχουν, όπως και να τους γράψεις, κατορθώνουν με κάθε νέα τους κυκλοφοριά να θρονιάζονται στις πεζολίστες των διαμαντιών, δικαίως και επαναξίως. Λίγες μέρες πριν από τη μεγάλη του συναυλία στο θέατρο Γης και έχουμε αφήσει ήδη πίσω μας τους Black Lips, ο Παύλος Παυλίδης μας επιφύλαξε μια μικρή έκπληξη. Ο κύκλος του Μπρανκαλεόνε ολοκληρώνεται όπως ακριβώς ξεκίνησε. Με το τραγούδι Δεν Ξέρω. Σε μια νέα version. Σε μια άλλη version, γιατί λέει Other Version. Το πρώτο σίγγλ από τον Μπρανκαλεόνε που παρουσιάστηκε το σίγγλ τον Μάρτιο του 2024 άνοιξε τον δρόμο για ένα άλμπουμ που έχει αγαπηθεί όπως όλα τα παυλιδικά έργα έχουν αγαπηθεί. Ο Παύλος Παυλίδης έρχεται από τον ορίζοντα και μας τραγουδά το σημερινό ως κυκλοφορία Δεν Ξέρω, Other Version.

Σε απευθείας μετάδοση από τους 95,8 των FM, δηλαδή από τη συχνότητα του δεύτερου προγράμματος της ραδιοφωνίας της R3, αλλά και από το link studio958.ert.gr στο ίντερνετ με audio και video live streaming. Είναι τα Διαμάντια, ένας εκπομπικός τόπος αναζήτησης του νέου και του ωραίου, ένας εκπομπικός μηχανισμός ψηλάφισης της σύγχρονης δισκογραφίας. Ωραία, λεξάρες. Στο κάθε βραδινό 10 με 11, πλην Σαββάτου και Κυριακής, ο Γιάννης Σημαντήρας μοιράζεται με φίλους, με μουσικόφιλους, με αναζητητές του καινούριου, ήχους, ακούσματα από τη νέα δισκογραφία. Πολύτιμος επί των νέων κυκλοφοριών σύμβουλος, ο Αλέξης Γιαννούλας, όμως όλοι μπορούν να προτείνουν ηχογραφήσεις για μετάδοση, ακόμα και μουσική να αυτοπροταθούν. Αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, με email. Στο icmandiras@r.gr. Άι από το Ιωάννης και μετά συνεχίζουμε μία λέξη Σημαντήρας με NKD. icmandiras@r.gr. Στο ηχοληπτικό κουμάντο έχουμε απόψε τον Φάνη Λιάκο. Ο Bob Lefevre με τους All Ready Gun, νέο άλμπουμ 11 Ιουλίου. In Tongues ακούμε Only Lonely.

Hey, μην τους προσπερνάμε στον ντούκου τους Lefebvre και Sia, γιατί βγάζουν εκλεκτό stuff. Bob Lefebvre and the Already Gun. Παίζαμε και το προηγούμενο άλμπουμ τους. Του, λεγόταν το προηγούμενο στην εκπομπή. Επανήλθαν με το In Tongues, σε γλώσσες δηλαδή. Έπουν βγάλει σ' άκρη έτσι όπως τα λέω, με τα κούτσο αγγλικά μου και τις προσφορές μου τις άσχημες. Το In Tongues, τον Lefebvre και Already Gun, βγήκε στις 11 Ιουλίου του 2025 και από εδώ ακούσαμε το Only Lonely. Το τηλέφωνο μας στο στούντιο είναι 2313-338-456. 2313-338-456 και η επόμενη στάση στην πεζολίστα μας θα γίνει στο νέο άλμπουμ των Pink Stones.

Pink Stones, τους μεταδίδαμε και παλιότερα. Τώρα έχουν κυκλοφορήσει στις 19 Σεπτεμβρίου την Παρασκευή που μας πέρασε το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Thank the Lord, it's the Pink Stones. Από τη Normal Town σε διανομή New West Records. Όταν λέμε New West, χρειάζεται να πούμε περαιτέρω. Εταιρεία που εστιάζει ας πούμε στο roots και στο singer-songwriter ηλίκη και προσφέρει διαλεκτό πράγμα. Εδώ κινούμεθα σε ένα ταμπλό που περιλαμβάνει cosmic country, folk, bluegrass, soul και ψυχεδελικές πινελιές αισθητές. Το άλμπουμ σηματοδοτεί, δεν θα πω τη λέξη όριμο, αλλά σηματοδοτεί μάλλον μια πιο κατασταλαγμένη φάση για το συγκρότημα. Έχει και συμμετοχές από διάφορους και από εδώ, από το καινούριο άλμπουμ Thank the Lord, it's the Pink Stones, των Pink Stones, που βγήκε στις 19 Σεπτεμβρίου, ακούσαμε το τραγούδι Hometown Hotel. Για να πάμε στη συνέχεια στην Αυστραλία. Τώρα τι θα παίξουμε από τα Αυστραλέζικα? Θα παίξουμε ένα συγκρότημα που το έχουμε βάλει στην άκρη, κακώς μάλλον. Θα παίξουμε ένα τραγούδι που μάλλον ξεχωρίζει, εσκεμένα τα δύο μάλλον δεν μου ξέφυγαν, από το καινούριο τους άλμπουμ. Γενικά το κλίμα στο καινούριο άλμπουμ δεν έχει κιθαριστικές εξάρσεις, είναι πιο ατμοσφαιρικ. Όμως εδώ έχουμε κιθαριστικές εξάρσεις. Είναι ένα τραγούδι που λέγεται Melanie και προέρχεται, δεν ήρθαν ακόμα, σε λίγο θα έρθουν, από τους Bleak Squad. Bleak Squad, άλμπουμ πρώτο, Strange Love, 22 Αυγούστου, ακούμε Melanie.

Αν μη τι άλλο, έξοχη κιθαριστική εργασία από τους Bleak Squad, που αποτελούνται από την Ανταλίτα, τον Magic Dirt, δύο Mick, τον Mick Turner από τους Dirty 3 και τον Mick Harvey, τον αχώνευτη τον, που έχει χρηματίσει Bad Seed. Μαζί τους είναι και ο Marty Brown στα τύμπανα που έχει διαγράψει και ο ίδιος την δική του τροχιά. Οι Bleak Squad έχουν βγάλει το πρώτο στούντιο άλμπουμ του Strange Love στις 22 Αυγούστου και από εδώ μόλις διαλέξαμε τον επίλογο, τελευταίο δεν είναι, τραγούδι που λέγεται Melanie και θα παραμείνουμε στην Αυστραλία για να κεράσουμε μια μπυρίτσα, μάλλον ναι, να κεράσουμε εμείς μια μπυρίτσα στους Cosmic Psychos, μας λένε το νέο τους τραγούδι I Like Beer.

Η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

Γεια σας. 13 πιανίστες και το πιάνο τους σε σόλο ερμηνείες είναι το αντικείμενο της σημερινής εκπομπής. Το κομμάτι που άνοιξε το πρόγραμμά μας ήταν το Maple Leaf Rag του Scott Joplin από πιάνο ρολ, ηχογραφημένο το 1916.

Από το 1940 ήταν ο Mid Lux Lewis και η σύνθεσή του Honky Tonk Train Blues.

Από ηχογράφηση του 1963 ήταν ο Bill Evans στη σύνθεση του Alex North, Spartacus Love Theme.

Ακούσαμε το McCoy Tyner στη σύνθεσή του «You taught my heart to sing» από ηχογράφηση του 1974. Θα κλείσουμε με τον Paul Blay και το κομμάτι του «Treats than can read» από το 1989.

0: Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
1: Το Καλά Χριστούγεννα, κύριε Λόρενς, είναι κινηματογραφική ταινία του 1983 ιαπωνικής και βρετανικής παραγωγής. Το πολεμικό αυτό δράμα σκηνοθέτησε ο Ναγκίσα Όσιμα σε σενάριο του ίδιου και του Πολ Μάγκισμπεργκ. Πρωταγωνιστούν David Bowie, Tom Conti, Takeshi Kitano, Jack Thompson και φυσικά ο Ryuichi Sakamoto, ο οποίος έγραψε τη μουσική. Η ταινία βασίζεται στις αναμνήσεις του Sir Lawrence Van Der Post ως εχμαλώτου των Ιαπώνων για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως κατέγραψε σε δύο διαφορετικά βιβλία.

Ακούμε τη μουσική του Ryuichi Sakamoto για την ταινία «Καλά Χριστούγεννα, κύριε Λόρενς» του Ναγκίσα Όσιμα. Η ταινία περιγράφει τις σχέσεις μεταξύ τεσσάρων ανθρώπων σε ένα ιαπωνικό στρατόπεδο αιχμολότων πολέμου κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Του Βρετανού ταγματάρχη Jack Sellers, του Ιάπωνα λοχαγού Yonoi, του νεαρού διοικητή του στρατοπέδου, του Βρετανού αντισυνταγματάρχη Τζον Λόρενς, ο οποίος έχει ζήσει προπολεμικά στην Ιαπωνία και μιλάει την Ιαπωνική, και του Ιάπωνα λοχεία Χάρα, κτηνώδη, αλλά και ανθρώπινου κάποτε, με τον οποίον μάλιστα ο Λόρενς αναπτύσσει μια απροσδόκητη φιλία.

Ακούμε τη μουσική του Ryuichi Sakamoto για την ταινία «Καλά Χριστούγεννα κύριε Lawrence» του Nagisa Oshima. Ο ρόλος του Sellers δόθηκε στον David Bowie, επειδή ο σκηνοθέτης της ταινίας τον παρακολούθησε σε μια θεατρική παραγωγή του «Ανθρώπου Ελέφαντα» στο Broadway. Κατά το χείρισμα της ταινίας, ο Bowie εντυπωσιάστηκε από το γεγονός ότι ο σκηνοθέτης είχε στήσει ένα στρατόπεδο αρκετών στρεμάτων στο απομακρυσμένο νησί Ραροτόνγκ της Πολυνησίας, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του δεν εμφανίζεται

σε αυτό το φιλμ. Τραβούσα μόνο λίγο τις άκρες. Σκέφτηκα πως ήταν ένα είδος σπατάλης, αλλά όταν είδα την ταινία ήταν απλά τόσο δυνατό που μπορούσες να αισθανθείς το στρατόπεδο εκεί. Ο Μπάουι σημείωσε επίσης πως ο Όσιμα έδινε απίστευτη ποσότητα οδηγιών στους Ιάπωνες ηθοποιούς του, μέχρι και την πιο μικρή λεπτομέρεια, αλλά όταν σκηνοθετούσε εκείνον ή τον Τόμ Κόντι, δεν τους έλεγε τίποτα από το «παρακαλώ κάντε ότι θα έκανε κάποιος από το λαό σας σε αυτή την περίσταση».

Ακούσαμε τη μουσική του Ryuichi Sakamoto για την ταινία «Καλά Χριστούγεννα κύριε Λόρενς» του Ναγκίσα Όσιμα. Μια ταινία που συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, ξεχώρισε για τη βραβευμένη μουσική του Sakamoto που κέρδισε βραβείο BAFTA καλύτερης μουσικής.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Άλλος ένας ωκεανός του ήχου κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 6. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Κώστας Αβίδης στον ήχο και πρώτος ένας σπουδαίος αιθίωπας ακορντεονίστας και γενικός πληκτράς, ο Χαϊλού Μέρτζια που από δεκαετίες πια ζει μόνιμα στη Νέα Υόρκη. Στο Γένε Μίρτσα τον ακούσαμε από τον ομότιτλο δίσκο του του 2020 και συνεχίζουμε. Από αυτόν θα είναι και το επόμενο κομμάτι, ένα θαυμάσιο έθιο jazz dub reggae, με τίτλο «Bainelai Gihedai».

Και αυτό που τελείωσε μόλις, φίλοι και φίλες, ήταν το Above and Beyond, κομμάτι από τον δίσκο Heavy Rain που έφτιαξαν το 2019 από κοινού ο σπουδαίος Βρετανός παραγωγός της Dub Adrian Sherwood με τον εφευρέτη στην ουσία της Dub, τον ιδιοφυή, κεντρικό, καινοτόμο, τον άνθρωπο που μετέτρεψε το στούντιο σε ένα υπερόργανο, τον τζαμαϊκανό παραγωγό Lee Scratch Perry που, όπως ίσως μάθατε, έφυγε μόλις προχθές από τη ζωή σε ηλικία 85 χρόνων. Για τον Lee Scratch Perry δεν ξέρω πόσες ακριβώς εκπομπές χρειάζονται για να εξιστορήσει κανείς την θρηλυκή ζωή και το έργο του, πάντως σίγουρα όχι μία και πολύ περισσότερο βεβαίως όχι ένα μέρος αυτής, όπως κάνουμε δηλαδή εμείς εδώ σήμερα. Βλέπετε σε αυτή τουλάχιστον τη φάση κάτι χτυπητά μόνο σημεία της πορείας του είναι που μπορούμε να αναφέρουμε εμείς, όπως φέρει πίν την κυκλοφορία του People Funny Boy το 68, ενός τραγουδιού που με τον γρήγορο και σαν αγκομαχητό ρυθμό του θα έβαζε τις βάσεις για αυτό που λίγο αργότερα όλοι θα αποκαλούσαν ρέγγε. Ή ακόμη που λίγο καιρό αργότερα ο Lee Scratch Perry θα έστρωνε και το δρόμο ώστε η μουσική αυτή να αποκτήσει το δικό της βασιλιά, τον Bob Marley. Σε πολλά τραγούδια άλλων έβαλε το μαγικό του χέρι ο Lee Scratch Perry, εκτός από αυτά του Bob Marley και των Wailers, όπως είναι τον Congos, του Max Romeo, τον Beastie Boys, τον Clash, τον The Orb, του Junior Marvin και άλλων. Αυτού του τελευταίου μάλιστα ήταν το περίφημο Police and Thieves του 1974 που μαζί με το People Funny Boy από το 1968 θα ακούσουμε τώρα.

Άλλο ένα σημαντικό σημείο στην πορεία του Λι Σκράτς Πέρι, φίλοι και φίλες, ήταν και η δημιουργία το 1973 στην πίσω αυλή του σπιτιού του, του στουντίου του, του The Black Ark, που πάει να πει «Μαύρη Κιβωτός». Αυτό κράτησε μέχρι το 1978, οπότε ένεκα του στρες και κάποιων ανεπιθύμητων εξωτερικών επιδράσεων έφτασε στο σημείο, όπως λέει ο ίδιος, μια νύχτα να το κάψει. Μετά από αυτό πηγαίνει στην Αγγλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες και σιγά σιγά ξαναβρίσκει το δρόμο του και την δημιουργικότητά του, μόνο όταν κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 80 αρχίζει να συνεργάζεται καταρχάς με τον Adrian Sherwood και αργότερα με τον Mad Professor. Και τα δύο επόμενα μας κομμάτια είναι συνεργασίες του με αυτόν τον πρώτο. Από το 2009 το πρώτο και τον δίσκο Dub Setter, από το 2019 το δεύτερο και τον δίσκο με τίτλο Heavy Rain και πάλι. Lucky Tarzan και Dreams Come True.

0: Turkish. Flying to his home. You have my favorite dish. Ackee and saltfish.
1: Και θα ολοκληρώσουμε κάπου εδώ, φίλοι και φίλες, την μικρή αυτή αναφορά μας εν είδη κατεβοδίου στον Lee Scratch Perry, ακούγοντας τον τώρα στο τραγούδι που ίσως να είναι και το τελευταίο που βρίσκουμε αποτυπωμένη την χαρακτηριστική φωνή του. Ο λόγος για το Music Shall Live, ένα από τα τραγούδια του παρθενικού δίσκου της Denise Sherwood, της κόρης δηλαδή του στενού του συνεργάτη και φίλου Adrian Sherwood.

Φίλες, ήταν το They Made History, βασικό θέμα του ομότιτλου τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ της δανέζικης τηλεόρασης. Το έγραψαν, όπως βεβαίως και ολόκληρο το soundtrack, η Bliss, ένα γκρουπ ηλεκτρονικής μουσικής που έχει για βάση του τη Δανία και αποτελείται από μουσικούς Δανούς, Σουηδούς και από την Γουινέα Μπισάου. Από το ίδιο αυτό soundtrack θα είναι και το επόμενο κομμάτι, είναι το A Quiet Conversation.

Και αυτό που ακούσαμε μόλις από την φωνή της Λίζα Παπινό, το «The Here and After», ήταν ένα από τα τραγούδια ενός δίσκου πραγματικού κομψοτεχνήματος που κυκλοφόρησε το 2008 και με τον οποίο, για πρώτη φορά τουλάχιστον οι περισσότεροι μας, θα μαθαίναμε για την ύπαρξη του Ιάπωνα συνθέτη και πολυοργανίστα Τζουν Μιγιάκε. «Stolen from Strangers», ο τίτλος του δίσκου, και από αυτόν θα είναι και το επόμενο κομμάτι, το πολύ πιο γνωστό «Alviverde».

Αυτό όμως, φίλοι και φίλες, είναι και το τελευταίο μας για σήμερα. Ο Κώστας Αβίδης ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη, στον 958 της ΣΕΡ3, με νέες κυκλοφορίες, όπως κάθε Τετάρτη, Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΣΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε των προτέρων. Kind of Now, The Pulse of Miles Davis. Ο drummer Gregory Hutchinson συγκεντρώνει ένα επιτελείο εκλεκτών μουσικών για να γιορτάσει την κληρονομιά του κορυφαίου τρομπετίστα Miles Davis με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Στο Αλιούτσα που άνοιξε την εκπομπή, συναντά τον τρομπετίστα Ambrose Akinyusire, ο οποίος κυκλοφόρησε και δική του νέα δουλειά, την οποία θα σας παρουσιάσουμε στην επόμενη εκπομπή μαζί με τη Μέλι Χάλβορσον η συνεργασία. Επίσης, ο Γκρέγκορι συναντά τον σαξοφωνίστα και κλαρινετίστα Ron Blake, τον πιανίστα Gerald Clayton, τον κιθαρίστα Emmanuel Michael και τον μπασίστα Joe Sanders. Τον τελευταίο και τον Clayton του συναντά και στο Front Dance που θα ακολουθήσει. Να πούμε πως το άλλο τσάπ που μόλις ακούσαμε περιλαμβάνεται στο Roundabout Midnight, έναν από τους εμβληματικούς δίσκους του Miles Davis τη χρονιά 1957 και φέρει την υπογραφή του Charlie Parker. Καλή σας ακρόαση.

Όμορφη πόλη με νέες κυκλοφορίες. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456. Για SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook Όμορφη πόλη ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ακούσαμε την καινούρια δουλειά της Φατουμάτα Ντιαουάρα από το Μάλι με τίτλο Μάσα, ήταν η σύνθεση Φαράνα. Υποψήφια για Γκράμι, ερμηνεύτρια, μουσικός και ηθοποιός από τον Μπαμακό, αναμειγνύει Γουαθούλου με jazz, folk και pop ήχους. Έχει συνεργαστεί με τους Gorillaz, Herbie Hancock και M που συμμετέχει στο νέο της δίσκο. Στο Μάσα εξερευνά τη μητρότητα, την πίστη, τη μνήμη, από τι φόρο τιμής στον πατέρα της που έφυγε από τη ζωή, αλλά η αγάπη του εξακολουθεί να την καθοδηγεί, και ακούμε το ομώνυμο κομμάτι στη συνέχεια.

Και συνεχίζουμε μια ακόμη νέα κυκλοφορία της παγκόσμιας μουσικής, τα Μικρές, το αφρικάνικο σχήμα που μου κλείνει 20 χρόνια ζωής, φτιάχτηκε στο Τιντζαουατέν, μια πόλη στα σύνορα μεταξύ Αλγερίας και Μάλι. Είναι ένα γκρουπ το οποίο έχει επιρροές από τα blues της Ερήμου, των βετεράνων την Αρίγουαν. Μάλιστα ο ιδρυτής του, Ιμπραήμ Αγ Αλ-Χαμπίμπ, συμμετέχει σε ένα τραγούδι, το Ιλάλ, στον δίσκο των Τα Μικρέστ. Το να πούμε πως είναι ένας δίσκος από τους καλύτερους της world μουσικής που ακούσαμε τελευταία, και θα πάρουμε μια γεύση με τη σύνθεση Αντούνια.

0: الغلط والسنة تزوج ارتجل التنفس انتاق التي سكتها وارتلت لا تغل الله غلو الله والله الدنيا كنت هاد فلسو ولا نسك دهك كبير لا تكبست الله انت اللي والسجر كان في الله كبير ودس لمرهن طلع ودس تنشين ده الدنيا ضعف والسجر تسروا لتسنتا بلن برمتيرة الله وتمنتا.
1: Είναι υπέροχο πράγμα πώς μας ταξιδεύει η μουσική. Ασικέλ, η νέα δουλειά των Τα Μικρές, τα Ποτομάλι, ένα άλμπουμ φλεγόμενο από την δίκαιη ένταση που γεννήθηκε από τον αγώνα ενός λαού, το οποίο η νομαδική ζωή βρίσκεται υπό συνεχή απειλή. Το έκτο άλμπουμ τους είναι οικείο, ομό, ατμοσφαιρικό, ηχογραφημένο σε αναλογική κασέτα. Αποτυπώνει πλήρως την ενστικτόδη αλληλεπίδραση και την υπνοτική παρουσία του Τα Μικρές με τραγούδια αντίσταση, κοινότητα και λαχτάρα. Και η δεύτερη σύνθεση που επιλέγουμε είναι το Ταψακίν.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, των 958 της R3 και όπως κάθε Τετάρτη έχουμε νέες κυκλοφορίες. Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Κάποτε έκανα λάθος το επίθετο, τώρα κάνω και στο όνομα. Κάποια στιγμή θα αλλάξω και θα κάνω και το όνομα διαφορετικό και το επίθετο. Συγγνώμη. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Μανουσάκης, η ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνό μας 2313-338-456, SMS γράφεται 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook Όμορφη Πόλη Ραδιοφωνική Εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Mexican Institute of Sound, το μουσικό εγχείρημα του παραγωγού Καμίλο Λάρα από το Μεξικό, ο οποίος συμπράττει με το avant-garde σχήμα Meridian Brothers από την Κολομβία στον δίσκο Ruido Tovar, όπου ανακαλύπτουν εκ νέου του συμπράττει με το avant-garde σχήμα

Αυτό ήταν το άλμπουμ Ruido Tovar, σύμπραξη του Mexican Institute of Sound, του Camilo Lara και Meridian Brothers, μια συνεργασία με Μεξικανοκολομβιανή. Και συνεχίζουμε με την αγαπημένη Lila Downs από το Μεξικό βεβαίως, η οποία συμμετείχε και στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ, και το νέο της άλμπουμ Cambias Mi Mundo, που σηματοδοτεί μια νέα εποχή, μια περίοδο αναγέννησης έπειτα από χρόνια πένθους, μια που η Lila Downs έχασε τον συνοδοιπόρο της στη ζωή και την τέχνη Paul Cohen. Έτσι λοιπόν με αυτό το άλμπουμ αναζητά νέες χαρές, νέες προκλήσεις. Θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι, το Cambias Mi Mundo, και θα σας πούμε και λίγα πράγματα για αυτό το τραγούδι με τα λόγια της ίδιας της Lila Downs. Αυτή η σύνθεση προέρχεται από μια επιθυμία που είχα να γράψω για τις γυναίκες από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Οι γυναίκες διαφέρουν στον τρόπο που αντιμετωπίζουν την πληροφορία και την επικοινωνία. Το έμαθα αυτό όταν μελέτησα το συμβολισμό των Ιθαγενών υφασμάτων. Δημιουργούμε μάντρα και γλώσσες μέσω των οποίων μεταμορφωνόμαστε. Ίσως πρώτα στο υποσυνείδητο, σε

επίπεδα και αργότερα μπορούμε να τα εκφράσουμε αυτό πιο ανοιχτά. Πήρα την ιδέα των ταρό επειδή αυτά τα σύμβολα φέρουν πολύ οπτική δύναμη και αντιπροσωπεύουν την εσωτερική μας δύναμη, αλλά και τη δύναμη που δείχνουμε προς τα έξω, στην προσωπικότητά μας, στην ύπαρξή μας και την ταυτότητά μας. Και μετά υπάρχει και η ιδέα της ανάκτησης της δύναμής μας, της ανεξαρτησίας μας και της επανασύνδεσης με το κορίτσι που κρύβουμε μέσα μας. Κάτι πάνω στο οποίο εργάζουμε τόσο στη θεραπεία όσο και μέσω της τέχνης. Στο Cambias Mi Mundo, η Lila Downs συνεργάζεται με την rapper Snow Da Product.

Με το Cambias Mi Mundo, το νέο της άλμπουμ, η Lila Downs επιστρέφει και χαρακτηρίζεται από ανανέωση αυτός ο δίσκος. Σε 10 τραγούδια συνυφαίνει κοινωνικές ανησυχίες, προγονική μνήμη, ταυτότητα, συναισθηματικό άνοιγμα. Ακόμα και για μια μουσικό που εδώ και δεκαετίες έχει κάνει την ενδοσκόπηση και τη διαμαρτυρία μορφή τέχνης. Και αυτή τη φορά ωστόσο υπάρχει και ένας άλλος παλμός, αυτός της αγάπης. Και όπως είπαμε νωρίτερα, βγήκε από ένα μεγάλο διάστημα πένθους, έχασε το σύντροφο ζωής της, τον Πολ Κοέν. Ήμουν λυπημένη για 3 χρόνια και χάρη στην μουσική εν μέρη, στη ζωή μου που με εξέπληξε ξανά την ευκαιρία να αγαπήσω και να απελευθερωθώ και να βρω τον εαυτό μου, είπε η στο Billboard Español. Και εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε με τη δεύτερη σύνθεση, το τραγούδι La Pesca. Α, και να πούμε ότι στο άλμπουμ αυτό συνεργάζεται εκτός από την Snow Da Product, τη ράπερ την οποία ακούσαμε στο Cambias Mi Mundo, με το Λεονέλ Γκαρσία και Άλεξ Κούμπα. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσία της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Να είστε καλά. Γεια σας.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.